0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ρυθμός 93,6.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το κεφάλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, με πολλά χαμόγελα. Γελάμε εδώ με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Κάνουμε κάποια αναβάθμιση στο στούντιο του κόσμου, στα μηχανήματά μας. Δοκιμάζουμε διάφορα μικρόφωνα. Λέω κάθε μέρα οι φωνές θα ακούγονται διαφορετικές, γιατί αλλάζουμε μικρόφωνα. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για το στούντιο του κόσμου. Αλλά εμείς εδώ είμαστε. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 στη θέση του Προκόπη Δούκα και αυτή την εβδομάδα η Ηλιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, όπως ακούσατε, μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά, τα λέω από την αρχή της εκπομπής, είναι οι τρόποι επικοινωνίας, είναι το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό στο Viber, Cosmos Radio θα γράψετε, ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας, φυσικά το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media του σταθμού, στο Instagram, στο Facebook ή να μας τηλεφωνήσετε στο 210 6066 429, ό,τι θέλετε, καλημέρα και πάλι.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Σιμών που διασκευάζει το The House of the Rising Sun. Είναι Τρίτη, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αισθητή, ιδίως αν βγαίνετε από το σπίτι ήδη νωρίς το πρωί, καταλαβαίνετε αμέσως μόλις βγείτε από το σπίτι ότι κάτι έχει αλλάξει. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να δούμε λίγο αναλυτικότερα. Γενικά, έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28-29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 32. Στη Θεσσαλία μέχρι 33. Βαθμούς, Ανατολική Στερεά Εύβοια μέχρι 32 βαθμούς, Επτάνησα μέχρι 33 και στα Δωδεκάνησα μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και εκεί θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 29 βαθμούς και στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς. Να πούμε ότι για την Αττική μόνο σήμερα έχουμε αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, από αύριο αρχίζει σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βλέπω Πέμπτη, Παρασκευή θα φτάσει τους οι μέγιστοι στους 36-37 βαθμούς, οπότε ξανά θα ζεσταθούμε αρκετά, νομίζω, ξανά θα ανάψουν τα air condition. Σήμερα είναι γιορτή, είναι η γέννηση της Θεοτόκου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Δέσποινες, Μαρίες, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος εκεί από τη Ρόδο, Παναγιώτης, Παναγιώτα και τα λοιπά. Να το ξέρετε, είναι άλλη μία ημερομηνία που γιορτάζει η Παναγία και είναι, λέει, μία από τις 12 μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δύση του Ηλίου 19:45, Ανατολή έγινε ένα λεπτό πριν από τις 7 και από το ημερολόγιο της ημέρας το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται. Σαν σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα το 1935 σε ηλικία μόλις 19 ετών αποφασίζει να αποκαλύψει το ταλέντο του όταν εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων. Υπήρχαν από τότε αυτές οι εκπομπές τραγουδώντας με το συγκρότημα The Hoboken Four. Ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από Frank Sinatra, ένα τραγούδι που το ακούμε συχνά, το Bad Bad Leroy Brown.

Πάμε να δούμε και μερικά έτσι συμβάντα σαν σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1907, 8 Σεπτεμβρίου του 1907, αρχίζουν οι εργασίες ασφαλόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. Φαντάζομαι μέχρι τότε ήταν χωματόδρομος. 1930 ο μηχανικός Richard Yu εφευρίσκει την κολλητική ταινία, το σελοτέιπ. 1964 το Υπουργείο Παιδείας καλεί την Ακαδημία Αθηνών, λέει, στην Ελλάδα να συντάξει λεξικό της δημοτικής γλώσσας. Βέβαια το 1976 με νόμο του Υπουργού Παιδείας τότε Γεωργίου Ράλη που νομοθετήθηκε η χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση. 1975 στην Ελλάδα η τριετής φοίτησης στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική και διαβάζω ότι σαν σήμερα στα μουσικά το 1941 ο Χάρι Τζέιμς λέει και η ορχήστρα του ηχογραφούν τη Μισιρλού, αυτό το τραγούδι που σύμφωνα με την ελληνική Wikipedia πρωτοπαίχτηκε από τη ρεπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού στην Αθήνα το 1927. Το 1941 ο Νίκ Ρουμπάνης, ένας Ελληνοαμερικανός δάσκαλος της μουσικής, κυκλοφόρησε μια ορχιστρική τζαζ εκτέλεση του τραγουδιού, αναφέροντας τον εαυτό του σαν συνθέτη. Και μια και ο ισχυρισμός του αυτός ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, θεωρείται ακόμα και σήμερα ο συνθέτης του κομματιού που δεν είναι. Βέβαια το κομμάτι αυτό, όπως περισσότεροι ξέρουμε, διασκευάστηκε από τον Dick Dale στη δεκαετία του 60, έγινε μεγάλη επιτυχία και ήταν το τραγούδι που γνώρισε επίσης μια δεύτερη έτσι νέο κύμα ενθουσιασμού όταν συμπεριλήφθηκε στο Pulp Fiction, σε αυτήν την εκτέλεση ακριβώς του Dick Dale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανών με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα με διαφορά λίγης ώρας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησιών της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τουλάχιστον 158 μετανάστες περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου το χειμώνα, δήλωσε στο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ακούτε Κόσμος.

Αρκετή κίνηση στην Αθήνα και σήμερα στα γνωστά σημεία, στο Κηφισό, στο Σκαραμακά και στο εκεί πέρα κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Όσο για το κέντρο της Αθήνας, βλέπω αυξημένη κίνηση συστατίου, η Πανεπιστημίου είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το ίδιο και η Βουλιαγμένη και η Ηλιοπόλεως, δηλαδή ενώ ότι βλέπω ότι δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Κίνηση έχουμε στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Καλύτερα τα πράγματα στην Μεσογείο, κυρίως η κίνηση είναι στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως πάντα, γύρω από το Σύνταγμα, όλοι οι δρόμοι εκεί πέρα είναι κοκκινισμένοι, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο περισσότερο έχει κίνηση, από ό,τι βλέπω στο διαδραστικό χάρτη εδώ της Google. Καλημέρα και πάλι, είναι 37 λεπτά μετά τις 8. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει διακοπές. Ρωτάτε πότε θα γυρίσει. Θα γυρίσει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα επιστρέψει στη θέση του εδώ στο 8 με 10 και εμείς θα γυρίσουμε πίσω τις πρωινές ώρες στο 6 με 8. Για σας που ρωτάτε, είναι μια χαρά στην υγεία του, δεν έχει τίποτα. Απλώς βρίσκεται σε διακοπές. Μαζί, λοιπόν, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, ο Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου.

Στην επικαιρότητα βρίσκονται οι Oasis, αυτό το φοβερό συγκρότημα το τελευταίο καιρό. Για αρχή υπάρχει ένα τεράστιο ακυκλοφόρητο αρχείο ηχογραφήσεων από τη χρυσή εποχή τους, δεκαετία του 90, που πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Είναι υλικό που έχει συγκεντρωθεί από έναν πρώην ηχολήπτη της μπάντας και θα βγει σε δημοπρασία στις 3 Οκτωβρίου. Εκτιμόμενη τιμή πώλησης του αρχείου αυτού είναι μεταξύ 1,2 και 1,6 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ. Οι Oasis έχουν γίνει έξελ, έχουν ξεκαθαρίσει δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δημοπρασία. Θέλουν να τους επιστρέφει το υλικό, όμως δεν είναι δικό τους, γιατί στη μουσική βιομηχανία του 90, λέει, τα συμβόλαια με τεχνικούς ήχου και εξωτερικούς συνεργάτες δεν είχαν αυστηρούς όρους για να παραδώσουν, να καταστρέψουν τις πρόχειρες ηχογραφήσεις. Έτσι, το υλικό παρέμεινε στα χέρια του ηχολήπτη χωρίς να παραφυλάζεται κανένας όρος εμπιστευτικότητας. Βέβαια, αυτός που θα αγοράσει αυτό το υλικό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την μουσική, γιατί τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους Oasis. Μπορεί, ούτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ξέρω, να το δώσει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις. Μπορεί να το ακούσει σπίτι, μόνος του, με τους φίλους του. Εκεί είμαστε ok και πάλι με τους φίλους έχω μια επιφύλαξη, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Ένας άλλος λόγος που βρίσκονται στην επικαιρότητα είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Το Σάββατο έγινε μια δίωρη προβολή του ντοκιμαντέρ Oasis Don't Look Back in Anger. Μετά το τέλος της προβολής, το κοινό, διαβάζω, ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο ορθίο χειροκρότημα, το Standing Ovation, διάρκειας 8 λεπτών, παρακαλώ. Και υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο ίντερνετ που δείχνουν τον Noel Gallagher, ο οποίος έχει σηκωθεί και αυτός μετά το τέλος της προβολής και κλαίει με λυγμούς, μάλιστα, έχει συγκινηθεί πάρα πολύ με την ανταπόκριση του κοινού. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ειδικές προβολές αυτού του ντοκιμαντέρ σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX, παρακαλώ. Και εδώ είναι οι Oasis από το άλμπουμ Definitely Maybe, ένα τραγούδι νομίζω που δεν ακούγεται πάρα πολύ, Half the World Away.

Αυτή είναι η Ezra Collective, αγαπημένο συγκρότημα. No one's watching me, είναι 56 λεπτά μετά τις 8. Ετοιμαζόμαστε έτσι για ένα διάλειμμα. Όταν το ρολόι δείξει ακριβώς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Άλλο ένα τραγούδι όμως μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το διάλειμμα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1973, παρακαλώ, ο Marvin Gaye ξεκίνησε μια πορεία 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 του Billboard με ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα από τα μεγαλύτερα singles της Motown Records, μεγάλη επιτυχία από τον Marvin Gaye. Το τραγούδι είναι το Let's Get It On και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 9.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με Florence and the Machine και το King. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη, είναι 8 Σεπτεμβρίου. Με αρκετή κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε στυλούς λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας επίσης. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Φιλής έως Κηφισίας. Εκεί θα έχετε μεγαλύτερη κίνηση στην Αττική Οδό, 20-25 λεπτά καθυστερήσεις. Επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 10-15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάτη, Σωτήρης Παναγιώτου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Έχοντας μπει στο Σεπτέμβριο, έχουμε και πολλές εκδηλώσεις. Για αρχή ξεκινάμε από το πεδίο του Άρεως, που συνεχίζεται εκεί το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα βρίσκεται εκεί μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Στον ίδιο χώρο μετά επιστρέφει εκεί το Athens Asian Food Festival 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, μια γιορτή της ασιατικής γαστρονομίας και κουλτούρας. Και αυτό το Σάββατο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί πέρα θα βρίσκεται και θα είναι και ο οικοδεσπός της βραδιάς, ο γιος του Λέοναρντ Κόεν, ο Άνταμ Κόεν. Μαζί με αυτόν θα συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Φάμελος. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η είσοδος είναι ελεύθερη, να το ξέρετε.

στα δικά μας εδώ του σταθμού έχουμε διαγωνισμό που τρέχει. Να ξέρετε ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Κότα στο Σινεφλερί την 3η 15 του μηνός. Είναι μια ταινία που είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ουγγαρίας. Η ιστορία ακολουθεί, λέει, μια κότα που δραπετεύει από εργοστάσιο εκτροφής και καταλήγει στην αυλή ενός εγκαταλελειμμένου εστιατορίου στην Αττική, παλεύοντας για τη μητρότητα και την επιβίωση με φόντο μια ανθρώπινη τραγωδία. Έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής αυτής, που θα είναι στο Σινεφλερί την 3η 15 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα γίνει κλήρωση και αν κερδίσετε τις προσκλήσεις θα σας στείλουμε ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέμε πώς θα μπορείτε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας. Ετοιμαζόμαστε για ένα διάλειμμα, να συνδεθούμε με Earth News. Θα μας πάει μέχρι εκεί ο Stevie Wonder, σαν σήμερα στο νούμερο 1 το 1984 με το I Just Called to Say I Love You.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, αλλά και τα αναπτυξιακά μέτρα που βλέπουν στο να αυξάνεται η πίτα, να αυξάνεται το ΑΕΠ, να δημιουργείται περισσότερος πλούτος, ούτως ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο τέλος να έχουν μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν είναι κανείς να δώσει έναν τίτλο, είναι στήριξη στον εφικτό βαθμό, στον ρεαλιστικό βαθμό, αλλά και στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό, υπογράμισε. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδους στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίκειται συμφωνία με το ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Βρετανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου i24 News. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμοι ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε με το Texas Sun και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Τρίτη, είναι 8 Σεπτεμβρίου. Κάπως έχει δροσίσει ο καιρός, όμως σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οπότε μην βιαστείτε να βγάλετε ζακέτες και μπουφάν και πουλόβερ. Ακόμα συνεχίζεται το καλοκαίρι. Εδώ μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι που μας εμπνέει κάθε φορά το μουσικό ημερολόγιο για να ακούσουμε τραγούδια που τα έχουμε ξεχάσει αν θέλετε. Σαν σήμερα το 1980 η Kate Bush κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, το Never Forever. Από αυτό το άλμπουμ η Μπαμπούσκα.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα. Ελεύθερος Τύπος, κουμπαράς για τα παιδιά, μισό πως η συνεισφορά, επί οικογένεια και κράτος, πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Εφημερίδα των Συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας στο δίλημα της ακυβερνησίας. Στα νέα, η εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Και επίσης στα νέα, εφαρμογή λέει ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται λέει ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Και τέλος, στην αυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς.

αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν εδώ τις προηγούμενες 2 ώρες και θα είμαστε και αύριο εδώ τις ίδιες ώρες, δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 10, στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα. Θα επιστρέψει την επόμενη, για σας που ρωτάτε. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ελιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα, για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθούν οι Cosmopolitans. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: It's now or never. Καλά τα λένε οι Roots και είναι now. It's now, όχι never, διότι now ήρθαμε κι εμείς εδώ. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας.
1: Never.
0: Και Σωτήρης Παναγιώτου.
1: Without us.
0: Σωτήρης Παναγιώτου, που όλο γκρινιάζει από το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έχει βγάλει μουσική και μαλλίο, Σωτήρης Παναγιώτου.
0: Α, δεν είναι ο Σωτήρης
1: Παναγιώτου.
0: Συγγνώμη, τον Παναγιώτου ήταν πριν, Νίκο μου. Λοιπόν.
1: Ούτε Νίκο το λένε. Γιάννη Πρίτεση το λένε και είναι στον ήχο και θα είναι μαζί μας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12 εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Καλημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτησες. Και μας ακούτε, θυμίζω, στους 93,6. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε φυσικά και από το cosmosradio.gr. Παντού δηλαδή.
0: Και από το Ερτέκο μας ακούνε.
1: Μέσα από το Ερτέκο, έτσι, αν πληκτρολογήσετε cosmosradio.gr, σας βγάζει το Ερτέκο. Εκεί ακούτε φυσικά όχι μόνο το Κόσμος και όχι μόνο τις εκπομπές μας και on demand μετά τη μεταφράση.
0: Κυρίως όμως το Κόσμος.
1: Το Κόσμος καταρχήν ξεκινάτε από εκεί και μετά πηγαίνετε στο Κόσμος Jazz, πηγαίνετε στα podcast, στα music mixes του Κόσμος, στα αφιερώματα που έχουμε κάνει, αλλά και στις συναυλίες που μπορείτε να ακούσετε αποκλειστικά στο erteco.gr, ναι, μέσα από το δίκτυο της CBU.
0: Είναι ακόμα κάποιες πάνω, κάθε μήνα μπαίνουν καινούργιες, κρατάνε για ένα μήνα. Ένα μήνα δηλαδή μπορείτε να τις ακούσετε ανά πάσα στιγμή, αλλά μετά κατεβαίνουν.
1: Τώρα μπορείτε να ακούσετε για παράδειγμα μια πολύ ωραία συναυλία που έδωσε ο πιανίστας που είχαμε φιλοξενήσει μάλιστα με τον Γιάννη Δημητριάδη εδώ στο στούντιο του Κόσμου, ο Ντανίλο Πέρες, με το τρίο του

0: Λοιπόν, αν δεχτήκατε χτες πάντως ένα τηλέφωνο από τον, από τον πρίγκιπα, τον Παύλο Ντεγκρές.
1: Τηλέφωνο ή βίντεο κλήση.
0: Βίντεο κλήση, φίλε.
1: Α, όχι τηλέφωνο.
0: Διότι μια κυρία λοιπόν δέχτηκε μια βίντεο κλήση από έναν τύπο που της είπε ότι έχεις επιλεγεί, είσαι πολύ τυχερή. Ο Παύλος Ντεγκρές κάνει μια προσπάθεια να βοηθήσει φτωχούς Έλληνες, κέρδισε 26.000 ευρώ. Αλλά για να στα βάλουμε, πρέπει να μας βάλεις και εσύ πρώτα 380
1: λεπτά.
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει τεχνική εξήγηση.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτή διαμαρτυρήθηκε,
1: αφού της είπε. Την πήραν τόσο χρήματα, γιατί τη ζήτησε χρήματα.
0: Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι όπου πρέπει να βάλεις εσύ πρώτα 300 ευρώ, μετά 350 ευρώ. Μετά την πήρε ξαναπίσω, της λέει: μίλησα με τον Παύλο Ντεγκρές, δεν χρειάζεται να βάλεις 350, με 280 είμαστε στο κεί.
1: Είδες μεγαλοψυχία
0: ο πρίγκιπς.
1: Η βασιλική, η γάλα σου αίμα.
0: Μετά λοιπόν αυτή η κυρία κάπως ψηλιάστηκε και στο τέλος της κάνανε κλίση βιντεοκλήση με AI, όπου φαινόταν ο Παύλος Ντεγκρές να της λέει.
1: Ακίνητος ή μιλούσε κιόλας.
0: Μιλούσε, ήταν AI.
1: Τέλειο.
0: Και λέει αυτή, κατάλαβα ότι είναι AI και της είπαν ότι συγγνώμη, δεν έχει καλή σύνδεση εδώ που είναι ο Παύλος Ντεγκρές και τα λοιπά. Αλλά πέρα από την πλάκα τώρα, τους διάφορους απατεώνες που έχουμε γεμίσει.
1: Απίστευτες απάτες. Δηλαδή.
0: Αυτή τη στιγμή γίνονται με τη βοήθεια του AI απίστευτες απάτες. Δεν μιλάμε μόνο για τα τηλέφωνα, τα παραδοσιακά τηλέφωνα. Θείο, άνοιξη είμαστε από τη ΔΕΗ, να πούμε. Και σου κάνε 5 επενδυτές απ' έξω και είναι έτσι λοιπόν. Αλλά γίνονται φοβερές απάτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όσοι έχουν γονείς μεγάλης ηλικίας, προστατεύστε τους. Διότι μετά από μια ηλικία ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεται λιγότερο. Μπαίνει το συνέστημα μπροστά. Άμα σου πούνε το παιδί σου χτύπησε, φοβάσαι. Άμα, ξέρεις, μπαίνει,
1: λέει,
0: δεν μπαίνει λογική.
1: Έτσι, προφανώς. Ο φόβος πρέπει... και η έκπληξη στην προηγουμένη περίπτωση. Με τον...
0: Ότι με επέλεξε ο Παύλος Ντεγκρές, εμένα και μερικούς ακόμα χιλιάδες ανθρώπους να μας δώσει από 30.000 τον καθένα, πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Δίνει, βοηθάει τον κόσμο.
0: Προσοχή, πέρα από την πλάκα, θα γίνει πλέον κακούργημα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει κακούργημα.
1: Αυτές οι απάτες.
0: Αυτές οι απάτες.
1: Νομίζω έχουν γίναν ήδη ή τέλος πάντων είναι στην.
0: Κακούργημα σημαίνει κατευθείαν φυλακή πρώτα απ' όλα, έτσι δεν είσαι έξω κτλ. Κακούργημα είναι κακούργημα.
1: Πρόσφατα έγινε μια σύλληψη, νομίζω δεν θυμάμαι που ήταν στην Κρήτη, στα Τρίκαλα, δεν θυμάμαι, σε κάποια περιοχή υπαίθρια που πράγματι τσιμπήσανε τρεις.
0: Γιατί ο άνθρωπος που έλαβε το τηλέφωνο το κατάλαβε, το ψηλιάστηκε.
1: Κατάλαβε, συνονήθηκε με την αστυνομία και τους έστειλε την παγίδα και αντί για τη μαλφή τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκι.
0: Και δεν ήταν καν ο Παύλος Ντεγκρές.
1: Από εδώ και πέρα, Γιάννη μου, μόνο πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν θέλεις να μου δώσεις χρήματα, μόνο πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Ναι,
1: χέρι
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: χέρι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι βιντεοκλήσεις και αυτά που ξέρεις.

πιο γνωστά τραγούδια που βγήκαν από την Αφρική και έγιναν επιτυχίες παγκόσμια, το Soul Makossa του Manu Dibango. Εδώ ο Manu Dibango σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1994 κάλεσε σπουδαίες φωνές της Αφρικής, μεγάλα ονόματα πλέον μιας Αφρικής η οποία έχει αρχίσει να γίνεται παγκόσμια. Εδώ σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία λοιπόν η φωνή του Youssou N'Dour από τη Σενεγάλη έδωσε τον τόνο. Let's keep dancing μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με την Emiliana Torini.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Στο Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επαφές και με την ηγεσία της χώρας. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Έκρηξη σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλησιάζει στα 98 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανία σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου A24 News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: is empty without you από τον Ben Local Soul, εδώ πιο πολύ reggae παρά soul. Ακούτε κόσμο στους 93,6, ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λονίδη Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί. Στον ήχο είναι τώρα πράγματι, μια και πρόλαβες να τον ανακοινώσεις ήδη μισή ώρα νωρίτερα, Γιάννη μου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Λοιπόν, βλέπαμε και με αρκετή ικανοποίηση, παρόλο που είχε γίνει και λίγο έτσι μια συζήτηση για το ποια θα ήταν η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Όχι ότι πάμε να διεκδικήσουμε το αγαλματίδιο.
1: Η ελληνική πρόταση για την ελληνική ταινία που θα εκπροσωπήσει.
0: Μάλιστα το χαμό που είχε γίνει με την Φόνησα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν είχαμε χαμό.
1: Όχι, δεν είχαμε χαμό. Η ελληνική, λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να στείλει στο διαγωνιστικό τμήμα τον Όσκαρ για την ξενόγλωση ταινία, τη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους, τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, την ταινία αυτή που είδαμε τον περασμένο χειμώνα.
0: Μία από τις πολύ καλές ταινίες, ναι. Για πολλούς η καλύτερη της περσινής σεζόν, για άλλους όχι καλύτερα, αλλά σίγουρα μέσα στις 2-3 καλύτερες.
1: Μία ταινία που περιέγραψε με έναν ωραίο τρόπο, νομίζω, τη μεγάλη κρίση και την αλλαγή των ηθών, τη ζωή των ανθρώπων, τη μεγάλη οικονομική κρίση της Ελλάδας και πώς επηρέασε μια μεσαία τάξη που ήταν και λίγο. Κάποιους ανθρώπους ήταν και στα όρια του Λούμπεν, λίγο αεριτζίδικοι, λίγο ναι. με ανοίγματα αριστερά, δεξιά, με σπιτάρες, με.
0: Και κυρίως.
1: Αλλά χωρίς βάση.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Ο κεντρικός ήρωας, ο πρωταγωνιστής, τον οποίο υποδίεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, πόσο ανερμάτιστος είναι.
1: Αυτό.
0: Πόσο την ίδια στιγμή υπόσχεται μεγάλη ζωή, ταξίδια, πάμε να φύγουμε κλπ. Και το επόμενο πέφτει στα γόνατα και παρακαλάει για δανεικά.
1: Ναι, είναι μια
0: κρύβεται
1: που έχει ένα ωραίο ψυχολογικό υπόβαθρο. Δείχνει όμως και ιστορικά.
0: Και το επόμενο πέφτει στα γόνατα και παρακαλάει για δανεικά.
1: Ναι, είναι μια
0: κρύβεται
1: που έχει ένα ωραίο ψυχολογικό υπόβαθρο.

κερδίσει η ταινία πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι. Για μένα επίσης από τις καλύτερες ταινίες της προηγούμενης σεζόν, ίσως η καλύτερη. Η επιλογή όμως που έκανε η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν αυτή να τιμήσει κατά κάποιο τρόπο έτσι και τη διαδρομή του Γιάννη Οικονομίδη στον κινηματογράφο, που αν μη τι άλλο είναι πολύ σπουδαία.

0: Emma Lose Me.
1: Πολύ μας άρεσε αυτό το Save Me από την Emma Jean Thackeray. Θυμίζει λίγο έτσι Νίνα Σιμών, ειδικά προς το τέλος που κάνει και ακαπέλα.
2: Λοιπόν, λέγαμε πριν για απάτες ελληνικές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε σε απάτες, νομίζω οι Ιταλοί βάζουν το καπέλο σε οποιονδήποτε άλλο που προσπαθεί και τους δείχνουν όλους τους άλλους εραστέχνες.
1: Πώς γίνεται η δουλειά.
2: Η απάτη που έκανε αυτός ο Ιταλός, ο Φράνκο Μολόσο, στη Βόρεια Ιταλία μάλιστα, όχι στη Νότια.
1: Όχι στη Βόρεια.
2: Έχει σημασία που λέμε τη Βόρεια.
1: Στο Βένετο.
2: Ο οποίος έφτιαξε με τα χεράκια του, από την τσέπη του, ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων.
1: Έφτιαξε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Αυτό είναι όλο λάθος.
2: Το έφτιαξε ο
1: ίδιος. Ενιολογικά είναι τελείως λάθος.
2: Έφερε εργάτες. Έριξε τσιμέντο, έτσι. Έφτιαξε ένα θέατρο 5.000 τετραγωνικά μέτρα, σε σχήμα βεντάλιας μάλιστα, γιατί έτσι του άρεσε, όχι οβάλ.
1: Πιο ωραίο.
2: Ναι, τσιμέντο κτλ.
1: Αυτό είχε φτιάξει και μία τεχνητή λίμνη πρώτα. Και το παρουσίασε ως αρχαίο θέατρο πολλών χιλιάδων ετών, από το
2: 2000 ετών.
1: 2000 ετών ακριβώς, και στη θάλασσα κοντά, καμία σχέση. Έτσι, η θάλασσα ήταν στα 150 χιλιόμετρα.
2: Στο Βένετο εντωμεταξύ, δεν πάτησαν εκεί.
1: Αλλά εδώ, τι να κάνω στο Βένετο οι αρχαίοι
2: Έλληνες. Αν ακούσουμε Έλληνες πολιτικούς, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν φτιάξει μέχρι και τον Άρη. Άρα στο Βένετο προφανώς θα είχαν πάει.
1: Θα πάει.
2: Ο οποίος τι έκανε ο κύριος Φράνκο Μαλόσο, χρέωνε είσοδο ως 40 ευρώ στους επισκέπτες, οι οποίοι χαιρόντουσαν πάρα πολύ που θα πηγαίναν να βλέπανε το αρχαίο τσιμεντένιο θέατρο του Βένετο.
1: Ιταλία, μια χώρα με αυτή την ιστορία, αυτοκρατορία, αρχαιορωμαιοελληνικός πολιτισμός κλπ. Πώς να μην είναι αρχαίο. Γεμάτη είναι η Ιταλία.
2: Λοιπόν, το TripAdvisor, διαβάζω εδώ, οι διάφοροι χρήστες το είχαν ενθουσιώδη σχόλια, είναι μαγευτικό μέρος, ένας κόσμος πέρα από χώρο και χρόνο,
1: όντως,
2: μοναδικό στον πλανήτη πραγματικά.
1: Πραγματικά.
2: Το ότι ήταν τσιμεντένιο δεν έλεγε τίποτα, δηλαδή κάπως ότι τσιμεντένια θέατρα δεν υπήρχαν από τους αρχαίους Έλληνες. Το τσιμέντο είναι και αυτό μια τεράστια εφεύρεση, αλλά των νέων Ελλήνων.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Η δική μας εφεύρεση, αλλά τη νέα γενιά.
1: Η απάντη αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο που έγινε το 2016 από μια αρμόδια υπηρεσία, μια αρμόδια υποπτία πολιτισμού της Ιταλίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έλεγε ο επικεφαλής αυτής της μονάδας που διαπίστωσε την απάτη αυτή, λέγοντας ότι είναι πραγματικά ισχυρή αυτή η απάτη. Λέει όμως ότι από όλους εγκληματίες, οι πλαστογράφοι είναι αυτοί με το περισσότερο ταλέντο. Γιατί μπορούν να δημιουργήσουν εργατέχνης.
2: Μετά έχουν γίνει και ταινίες,
1: ναι,
2: για αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Παίζετε και πρόσφατα, ο πλαστογράφος, νομίζω λέγεται. Παίζετε πρόσφατα στους κινηματογράφους, μια ισπανική είναι. Μετά λέει από αυτούς, τους πλαστογράφους δηλαδή, υπάρχουν οι απατεώνες. Και δεν τρέφω κανένα σεβασμό για αυτόν, γιατί τον αποκαλείς αυτόν τον τύπο πλαστογράφο είναι προσβολή για τους πλαστογράφους.
2: Πάντως ήταν πολύ ωραίο το αρχαίο θέατρο. Αυτό βλέπω κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι
2: μέσα σε κάτι με τα κυπαρίσια, με κάτι δέντρα. Είναι πολύ όμορφο μέρος. Δεν είναι αρχαίο, αλλά δεν έχει σημασία. Ως αρχαίο το πουλάγε, ως αρχαίο το αγόραζαν οι τουρίστες, φαντάζομαι Αμερικανοί και Κινέζοι κτλ. Αλλά η Ιταλική δικαιοσύνη τελικά δεν τον άφησε.
1: Δεν τον άφησε
2: ελεύθερο.
1: Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με αυτό το αρχαίο υποτιθέμενα θέατρο. Έχει παραμείνει εκεί.
2: Σε 28 μήνες που θα βγει από τη φυλακή ο φίλος μας αυτός, φαντάζομαι θα πρέπει να σκεφτεί την τύχη αυτού του θεάτρου.
1: Το έχει δεσμευτεί πλέον ο χώρος από την Δημοτική Αρχή. Όμως τον έχει αφησίσει και πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, βλέποντας τις φωτογραφίες, να καταδαφιστεί όλο αυτό.
2: Είναι
1: τόσο ωραίο. Μπορεί απλώς να γίνει ένας χώρος εκδηλώσεων κλπ. Βέβαια, ποιος θα πατάει το πόδι του εκεί αν δεν έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
2: Είναι σαν αρχαίο ελληνικό θέατρο. Φτιαγμένο με τσιμέντο το 2020.
1: Ξέρω. Ή θα μπορείς να το πουλήσεις σαν την καλύτερη απάτη στην ιστορία της Ιταλίας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Πλίσκεν Φεστιβάλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Simply Red, αυτό είναι εδώ το Stars. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, 11 και 8, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, με τον Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο, με τον Λονίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και φυσικά με την παρέα του Κόσμος και τις μουσικές του Κόσμος. Κόσμος 93,6.
1: Μια και ήρθε ο Τσιπλάκης, ο οποίος θέλει πάντοτε ένα ωραίο γαλλικό τραγούδι να το βγάζουμε και να το εφερώνουμε. Είναι η ευαισθησία που έχει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ το αφιερώνω την επόμενη είδηση. Άκου Νίκο, ακούστε φίλοι και φίλες. Χτες λοιπόν έκλεισε ο πύργος του Άιφελ. Γιατί έκλεισε? Γιατί κάνουν απεργία εργαζόμενοι, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα πήγε μια μεγάλη αντιπροσωπεία με πάνω από 100 άτομα. Μέλη μιας διεθνούς Ινδουιστικής οργάνωσης, η οποία ανοίγει εκεί στα πράσινα του Παρισιού ένα μεγάλο κέντρο μελέτης και λατρείας και τα λοιπά.
0: Ναι, οποία... εγώ θέλω να διαβάσω και το όνομα.
1: Όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω το όνομα. Είναι πέντε πολυσύλλαβες Ινδουιστικές λέξεις. Λοιπόν, αυτή η Ινδουιστική οργάνωση που λέγεται BAPS, αυτή είναι τα αρχικά της, ζήτησε από τους εργαζομένους, τους υπευθύνους του πύργου του Άιφελ, αν μπορείτε παρακαλούμε να μην έχουμε γυναίκες που θα υποδεχτούν την οργάνωση μας, τα 100 μέλη της οργάνωσής μας. Στον πύργο του Άιφελ να είναι μόνο άνδρες. Τα ακούσαν οι Γαλλίδες, γιατί οι Γαλλίδες αυτά δεν μας άνε, τα πήραν στο κρανίο και χθες κάναν απεργία και έγινε χαμός σε πληροφόρο στη Γαλλία. Ότι τόλμησε ο πύργος του Άιφελ να πει ναι σε μία οργάνωση, ότι ναι, παιδιά, εμείς θα κρύψουμε τις γυναίκες υπαλλήλους.
0: Την ώρα να μην ενοχληθείτε. Η αντιπροσωπεία. Βέβαια, η εταιρεία που διαχειρίζει τον πύργο του Άιφελ, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη και είπε πράγματι ότι αυτή η αντιπροσωπεία τη Ινδουιστική, ας πούμε, οργάνωση είχε ζητήσει να οργανωθεί με τρόπο που θα περιόρισε τις αλληλεπιδράσεις με γυναίκες. Και βέβαια, ζήτησε συγγνώμη, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα όρο.
1: Φιλέ.
0: Δεν θα... Αλλά εκεί.
1: Από
0: το χρήμα,
1: τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε η λέξη φιλότιμο. Το φιλότιμο δεν το ξέρουν οι Γάλλοι, γιατί είναι η μόνο ελληνική λέξη και είναι κατανόητη για τους ξένους.
0: Άλλο αυτό, έτσι. Είναι δικό μας αυτό.
1: Αλλά βγήκε ο δήμαρχος του Παρισιού. Βγήκε,
0: το χρήμα, φίλε μου.
1: Βγήκε υπουργός, πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και κατήγγειλαν. Αλλά... και μάλιστα έχουν ξεκινήσει, λέει, και έρευνα για να πέσουν κεφάλια. Και εκεί στη Γαλλία δεν μας αρέσει να λέμε πέφτουν κεφάλια, γιατί
0: θυμίζει γκυλοτίνα.
1: Αλλά ήταν τρομερό, γιατί τους πλήγωσε την αξιοπρέπεια ότι ήρθε μια οργάνωση. Βέβαια, θυμάμαι ότι είχε πάει πριν μερικά χρόνια ο πρόεδρος του Ιράν, πριν τον πόλεμο, είχε πάει κάπου στη Ρώμη και είχε ζητήσει να κρύψουν τα γεννητικά όργανα, λέει, των αγαλμάτων.
0: Του
1: Μικελάντζελο.
0: Του Μικελάντζελο, τον Δαβίδ.
1: Και το απάντησε βεβαίως αρμοδίως η ιταλική πλευρά που σε αυτά δεν μασάει, ότι άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, να τα βλέπεις, πήγαινε
0: αλλού.
1: Κάτσε στην Ταχεράνη.
0: Όχι, εντάξει, μην πας να επισκεφτείς το Ουφίτσι, πήγαινε, δεν ξέρω εγώ, κάπου αλλού, αλλά εδώ είναι πια ο πύργος του Άιφελ, το ξέρουν όλοι όσοι έχουν πάει και τουριστικά να τον επισκεφτούν. Είναι μια μηχανή που κόβει χρήμα και λειτουργεί εντελώς με τέτοια κριτήρια πλέον, ούτε εθνικά ούτε.
1: Ναι, αλλά έχασε μια μέρα απεργίας. Σκέψου πόσο χρήμα χάσαμε.
0: Μα γι' αυτό. Εκεί παίζεται όλη η ιστορία.
1: Ο καπιταλισμός, φίλε μου, Λεωνίδα, αυτά τα έχει λύσει.
0: Έτσι, μπράβο. Αν λοιπόν σου κάνω άλλη μια απεργία, θα σου πω τώρα πόσο θα έπαιρνε από του Ινδουιστές αντιπροσώπους και πόσο θα χάσει τώρα.
1: Και να ο Χουάν Κάρλος Κάσερες, ο τάγκερο αυτός του Νουέβο Τάγκο από την Αργεντινή, ένα κομμάτι που λέγεται «El Presente».

era de cristal. Y ahora estoy más que seguro

0: Γενικώς πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχω μια αδυναμία στα τραγούδια που τελειώνουν έτσι ακαπέλα, φωνητικά. Όπως και το προηγούμενο που σας έλεγα, της Jen Thackeray, να και εδώ, το Gangsta Paradise, βασισμένο βέβαια στο...
1: στο Stevie Wonder.
0: Στο Stevie Wonder το τραγούδι.
1: Pastime Paradise.
0: Το Pastime Paradise, μπράβο, σωστά. Με τον Coolio, μεγάλη επιτυχία και μέσα από τον κινηματογράφο. Λοιπόν, υπάρχει διαγωνισμός που τρέχει, νέος διαγωνισμός για τους συνεφίλ. Είναι προσκλήσεις για την πρεμιέρα, όχι για την πρώτη προβολή, όχι για την ημέρα προβολής, αλλά δύο ημέρες πριν την επίσημη προβολή της στους κινηματογράφους, η ταινία Κότα. Στο Σινεφλερί, η ταινία Κότα, που ο διαγωνισμός αφορά την προβολή, πρεμιέρα προβολή στην 3η 15 Σεπτεμβρίου. Η ταινία αυτή είναι μια συμπαραγωγή στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και η Γερμανία με έναν σκηνοθέτη από την Ουγγαρία, τον Γιώργη Πάλφη. Μια πολύ έτσι ωραία, χιουμοριστική αλλά και ενδιαφέρουσα αλληγορία με πρωταγωνίστρια μια κότα που δραπετεύει από μια φάρμα για να βρει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα και έρχεται αντιμέτωπη εκεί με την ιεραρχία. Θα χρειαστεί να προστατεύσει τα παιδιά της, θα συγκρουστεί με τον άνδρο, με τη σκληρότητα του ανθρώπου. Έτσι μια παραβολή δοσμένη με χιούμορ και συγκίνηση. Η δομένη ανθρώπινη κατάσταση έτσι μέσα από τα μάτια μιας κότας. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, για να πάρετε να κερδίσετε τις προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας στο Σινεφλερί, μπαίνετε στο Instagram και μόνο στο Instagram του Κόσμος και βλέπετε τη σχετική ανάρτηση. Από εκεί, κάτω από την ανάρτηση, βάζετε το όνομα και το σχόλιο σας για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent μια ανάσα από τα 2 και 10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2 και 5 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και μεστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος 93.

0: Πρωίνα ακόμα, αλλά εντάξει. Αυτό το Sunny Afternoon των Kings είναι all day, μη σας πω all weather. Τελευταίο ημίωρο, τι ημίωρο δηλαδή, για 24 25. Λεπτά ακόμα στην παρέα σας, εδώ στον κόσμο, στους 93,6, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο. Και οι Dub INC που ξαναέρχονται, όπως έλεγε ο Γιάννης Δημητριάδης πριν, το έχουν κάνει πατήσια απαγκράτη.
1: Η αλήθεια ναι. Είναι, έχουν εγγραφεί και αυτοί στην χωρία που δεν πολύ των μουσικών που τους αγάπησε πολύ η Ελλάδα ανεξαρτήτως της καριέρας που είχαν τη...
0: Δεν έχει σημασία, ναι. Έχουμε και εμείς τις πρώτες μίσεις μας.
1: Ακριβώς, η Dub INC πλέον είναι στην... εντάξει, πρώτος ήταν ο Nick Cave που και περιόδους που δεν έπαιζε πολύ στο εξωτερικό.
0: Έχουμε υιοθετήσει αρκετούς.
1: Η Μαντρουγκάντα.
0: Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Λοιπόν, και η Dub INC που στο ήθος...
0: Η Αλαλάς που επίσης
1: έρχονται. Η Αλαλάς να πάρουν και αυτοί. Η Dub INC οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα.
0: Έρχονται στην Αθήνα στο Καζάρ. 12 Σεπτεμβρίου, 12 είναι, πότε είναι τώρα, το Σάββατο, έτσι δεν είναι, 12, ναι, το Σάββατο στην Αθήνα, στο Γκαγκάριν, και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, δύο βραδιές ελληνικές λοιπόν. Dub INC από τη Γαλλία, κατευθείαν από το Σεντετιέν, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Bob Marley and the Wailers, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, λίγους μήνες μετά το θάνατό του. Είχε ήδη ηχογραφηθεί βέβαια αυτό το Buffalo Soldier. Και πάμε στη Βραζιλία με Bel Gilberto, Chica Chica Boom.

από τα σχήματα με τις λίγες δουλειές αλλά πολύ ιδιαίτερες, πολύ ξεχωριστές, με τη δική τους ταυτότητα στον ήχο, η Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Halik. Και το επόμενο σιγκλάκι από το άλμπουμ που ετοιμάζει να κυκλοφορήσει η Μεσέλ Ντετζιοσέλο, με καλεσμένους διάφορους, με διασκευές ωραίες. Synonym, έτσι θα λέγεται το άλμπουμ. Εδώ καλεί την Λίαν Λαχαβάς σε αυτό το Don't Look Any Further.

0: Don't look any further, μας λέει η Λιάν Λεχαβάς, ελληνικής καταγωγής, Τζαμαϊκανο-Ελληνίδα δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε και τελείως Ελληνίδα την.
0: Είναι ο πατέρας της, είναι, αλλά... είναι Έλληνας, φίλε μου. Γι' αυτό τώρα λέει πολύ
1: χορεύει ωραία. Χορεύει
0: τα... Γι' αυτό τα λέει ωραία τα ρέγγι.
1: Άμα δεν χορεύει σιρτάκι, τώρα τι Ελληνίδα.
0: Την κάλεσε η Μισελ Ντεοτζέλο, παίξανε το Don't look any further, Dennis Edwards και με αυτά και
1: το κάνω και λίγο. Μάρσε που το κάνω και λίγο σάμπα. Δίνει μια σάμπα πλευρά σε αυτό το πολύ ωραίο. Επιτυχία δεκαετίας του 80 αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης σε λίγη ώρα θα είναι στην παρέα σας για να παίξει τις δικές του μουσικές. Λεωνίδας Τανούπλος, Γιάννης Δημητριάδης και
1: Σωτήρης Παναγιώτου, βέβαια.
0: Μεταξύ του Νίκου Τσιπλάκη και του Σωτήρη Παναγιώτου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί.
0: Φιλιά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τα τραγούδια σημαίνουν, κάθε τραγούδι σημαίνει και κάθε διαφορετικό για μας τους ακροατές, αλλά έχουν όλα μια ιστορία πίσω από αυτήν, πίσω από αυτά που είναι εξίσου σημαντική πολλές φορές με τα νοήματα ή με τα μηνύματα ή με οτιδήποτε άλλο. Εδώ ακούσαμε τον John Cale ζωντανά να τραγουδάει το Αλληλούια. Αυτή η εκτέλεση του John Cale είναι αυτή που πήρανε μετά, πολλά χρόνια μετά, και διασκευάζουν κατά καιρούς αρκετοί καλλιτέχνες. Δεν κρατήσαν δηλαδή την πρώτη, την αυθεντική του Leonard Cohen από το 1984. Κάποια στιγμή ο Leonard Cohen συναντήθηκε με τον Bob Dylan στο Παρίσι σε ένα καφέ. Ήταν μια-δυο μέρες μετά από μια συναυλία του Bob Dylan. Εκεί ήξερε ο Bob Dylan ότι βρίσκεται στην πόλη ο Leonard Cohen. Για να τον τιμήσει έπαιξε το κομμάτι αυτό ζωντανά στο κοινό, και όταν βρέθηκαν σε ένα καφέ στο Παρίσι μιλήσανε για αυτό το κομμάτι, και τον ρώτησε κάποια στιγμή ο Bob Dylan, του λέει, πόσα χρόνια σου πήρε για να γράψεις αυτό το κομμάτι, πόσο καιρό σου πήρε μάλλον για να πάρεις αυτό το κομμάτι. Ντράπηκε να του πει την αλήθεια ο Leonard Cohen, όπως εξιστορήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη το 1993, και δεν του είπε ότι ήτανε 5 χρόνια, αλλά ότι ήταν 2 χρόνια, ενώ του πήρε 5 χρόνια, και πολύ βασανιστικά για την γνωστή ιστορία όπου ο Leonard Cohen βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου με τα εσώρουχά του στη Νέα Υόρκη και χτυπάει το κεφάλι του κάτω στο χαλί για να βγει, για να γεννηθούν οι λέξεις του Hallelujah. Είχε γράψει απίστευτους 180 στροφές είχε γράψει, να φανταστείτε, δεν μπήκανε ποτέ όλες αυτές βέβαια. Έτσι λοιπόν τον ρωτάει κάποια στιγμή και τον Bob Dylan ο Leonard Cohen, εσένα πόσο καιρό σου πήρε, πόσο χρόνο σου πήρε να γράψεις το I and I, και γυρνάει ο Bob Dylan και του λέει 15 λεπτά. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Το ενδιαφέρον ότι όταν πρωτοάκουσε το κομμάτι τότε ο Walter Yetnikoff της Columbia Records, δεν κυκλοφόρησε το δίσκο στη μεγάλη εταιρεία αυτή. Το περίφημο Various Positions που έχει και το Hallelujah αλλά και το Dance with the End of Love. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.

Wax Taylor και Κέσσερα, λίγο πριν ήταν το Hallelujah με τη φωνή του John Cale, αυτή την εκτέλεση που ακολουθούν από το 91 και μετά όσοι διασκευάζουν το κομμάτι αυτό, και ο Jeff Buckley το 94 που το έφερε σε μια διαφορετική καινούρια γενιά, και ο Rufus Wainwright το κομμάτι αυτό μπήκε το 2001 στο soundtrack του περίφημου Shrek και έκανε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του Hallelujah που κάποια στιγμή είχε μπει σε όλα τα Voice και τα X Factor και λοιπά σε ολόκληρο τον πλανήτη, και ήταν τότε που είχε κάνει μια δήλωση ο Leonard Cohen που έλεγε το πολύ απλό: νομίζω πως πρέπει λίγο να ξεκουραστεί το κομμάτι από εκεί που δεν ήταν καν να εκδοθεί το 1984 από την επίσημη εταιρεία, τη δισκογραφική, την Columbia τότε του Leonard Cohen. Έγινε ένας ύμνος απαράμιλος με δεκάδες διασκευές, εκατοντάδες διασκευές, μήπως και χιλιάδες διασκευές, και κυρίως έγινε ένας ύμνος και ένα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, χωρίς καν κανείς να το φαντάζεται. Γενέθλιος μήνας για τον Leonard Cohen αυτός, θα λέμε κάποιες ιστορίες για τα τραγούδια του. Είναι και η βραδιά αυτή του Σαββάτου που έρχεται αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα στο Ξέφωτο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή καλή για να θυμηθούμε μερικά τραγούδια του και μερικές ιστορίες που τα συνοδεύουν.

Το κομμάτι το Αλληλούια, ναι, είναι τρομερή εκτέλεση και του Jeff Buckley. Φυσικά ήταν και αυτή τότε που αναστάτωσε πάρα πολύ τον κόσμο. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, μια ωραία ταινία μάλλον, γύρω από την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Μπορείτε να τη δείτε σε γνωστή πλατφόρμα streaming. Hallelujah, the story of the song. Λέει πολλά από αυτά που σας είπα πριν από λίγο και λέει κυρίως και για την επανεκτέλεση που έκανε το 1993 για τις ανάγκες του πρώτου άλμπουμ, ο Jeff Buckley, όπου ουσιαστικά το καθιέρωσε τότε σε ένα φεστιβάλ που γινόταν στο Bronx, σε μια εκκλησία. Το έπαιξε εκεί μέσα και έγινε πραγματικά το κομμάτι αυτό. Πήρε μια δεύτερη, τρίτη ζωή, αν θυμάμαι καλά, και τέταρτη μετά και πέμπτη και. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Αυτά ήταν τα χρυσά χρόνια του David Bowie, Golden Years, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες αστρολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Καλημέρα εις διπλούν σήμερα στην Πάρο. Καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τις προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε μπορείτε να τα στέλνετε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

Χάνουμε τη ζωή μας στο σκρολάρισμα. Τουλάχιστον έτσι διατείνεται μία έρευνα η οποία κάνει το πολύ απλό. Λέει ότι αν είσαι σήμερα 16 χρονών και πρόκειται να ζήσεις μέχρι τα 80 σου, αν σκρολάρεις μία ωρίτσα την ημέρα, θα έχεις ξοδέψει το 4% της ζωής σου, δηλαδή 2,7 χρόνια. Αν το κάνεις 2 ώρες την ημέρα, αν σκρολάρεις το κινητό σου ή στο pad σου ή οπουδήποτε, τότε θα έχεις ξοδέψει σκρολάροντας 5,3 χρόνια και 8% της ζωής σου. Προσέξτε τώρα, αν σκρολάρεις ας πούμε 4 ωρίτσες, έτσι, δηλαδή μέχρι από τα 16 μέχρι τα 80, τότε θα έχεις ξοδέψει σκρολάροντας 10,7 χρόνια, δηλαδή το 17% της ζωής σου. Και στις ακραίες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κάποιος που κάνει σκρολάρι στο κινητό του 8 ωρίτσες την ημέρα, τότε θα έχει χάσει το 1/3 της ζωής του, δηλαδή 33%. Εγώ πάντως θα άφηνα με τη μία το κινητό στην άκρη και θα πήγαινα σαν το φίλο στην όμορφη Λέρο, όπως λέει. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίση και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, παράλληλα τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτός εδώ είναι ο Τιουάγιο, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδιστή και τραγουδοποιού, γεννημένος στο Παρίσι, τραγουδιστής της Soul και τραγουδοποιός, ο οποίος βρίσκει πάντα έμπνευση κυρίως στον Αμερικανικό Νότο. Μάλιστα οφείλει το όνομά του σε έναν μπλουζίστα εκεί από την περιοχή του Μισισίπι και του Μέμφις, που όταν τον άκουσε να τραγουδάει, εμπνευσμένος και ο ίδιος από την αντίθεση του νεαρού του προσώπου του και του έτσι γλυκού προσώπου του και της ιδιαίτερης μπλουζίστικης φωνής του, τον αποκάλεσε The Young Gold. Πήρε λοιπόν το The Young Gold τα αρχικά, το έκανε όνομα και λέγεται Τιουάγιο. Κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του The Gypsy Soul το 2019 στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά πήγε ακόμα πιο νότια, κατέβηκε στο Όστιν του Τέξας, όπου συνάντησε τον Άντριαν Κεσάντα, το 50% του Black Pumas, και ο οποίος το έκανε την παραγωγή του άλμπουμ και είπανε... γράψανε μερικά πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, κρατάτε το όνομα του Τιουάγιο, είναι από αυτά που θα συζητάμε στο επόμενο διάστημα και θα τον ακούμε όλο και πιο συχνά. Καλημέρα σε όλους, 38 στα 39 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 8, συγγνώμη. Από το Παρίσι και το Όστιν του Τέξας πάμε στο Βέλγιο.

Φωνάρα, τρομερή ερμηνεία ούτως ή άλλως. Δεν το παίζει ποτέ βέβαια αυτό live, παρότι καταλαβαίνω ότι σε πολύ κόσμο αρέσει. Αλλά γενικά η Florence δεν παίζει διασκευές, παρά μόνο αυτά που, παρότι διασκευές, ακούγονται σαν ένα δικά της κομμάτια. Την περασμένη Κυριακή, όχι αυτή μας πέρασε, την προηγούμενη, στις 30 Αυγούστου ήταν και η τελευταία εμφάνιση της στην περιοδία της του 2026, αυτή που είδαμε και εμείς εδώ στην Αθήνα στο Eject. Ήταν headliner στο Reading, στο φεστιβάλ του Reading. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε σαν headliner

και έπαιξε μόλις 14 τραγούδια. Μερικά από αυτά ή μάλλον τα περισσότερα τα είχαμε ακούσει και εμείς εδώ στην Αθήνα. Αυτή την περίοδο, όπως και πολλοί άλλοι, βλέπω το δεύτερο κύκλο της σειράς του Guy Ritchie, The Gentleman. Ξέρετε, είχαμε δει και τον πρώτο κύκλο, είχαν γραφτεί πολλά, ήταν ταινία ούτως ή άλλως το The Gentleman. Μετά, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον το story και ο Guy Ritchie ξέρει να τα κάνει και όλα λίγο πιο μαγικά και να τα πασπαλίζει και λίγο με underground, αλλά και λίγο με υπόκοσμο δηλαδή, και λίγο με αυτά που θα ήθελε κανείς να φαντάζεται λίγο περισσότερο. Οπότε βλέπω και το δεύτερο κύκλο μαζί με πολλούς. Κάποια στιγμή εμφανίζεται μέσα στο δεύτερο, δεν θυμάμαι, στο τρίτο επεισόδιο νομίζω, εμφανίζεται μια φιγούρα, ο Νάνι όπως λέγεται, ο οποίος είναι υποκόμος του βασιλιά, είναι παντρεμένος με την αδελφή του Έντι, δηλαδή του Τέο Τζέιμς, και κάτι μου θυμίζει. Μπαίνω λοιπόν μέσα κι εγώ και τι βλέπω, ότι είναι ο Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν, ο τραγουδοποιός και πιανίστας που τον ακούμε πολύ συχνά εδώ, και μάλιστα έχω και μια φωτογραφία μαζί του όταν τον είχα φιλοξενήσει παλιότερα στην εκπομπή μου σε ένα ραδιόφωνο. Αυτός είναι ο Νάνι λοιπόν, Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν, ένα από τα πολύ δυνατά πρόσωπα της μουσικής.

λέμε πολλά για τον Benjamin Clementine. Χαίρομαι πολύ που τον ξέρετε, χαίρομαι που τον αναγνωρίζετε. Και όπως μου λέγει ένας φίλος, ταλέντο αστήρευτο και αυτοδίδακτο, σωστά. Σας έχω πει και την ιστορία που την είχε διηγηθεί όταν είχαμε κάνει τη συνέντευξη το 2019, το Μάιο του 2019, τότε είχαμε γνωριστεί στο στούντιο. Μου είχε πει ότι ξεκίνησε να παίζει πιάνο αυτοδίδακτος, όπως μου λέτε, βλέποντας μια εκπομπή του BBC 3 για τον Ερικ Σατί. Μαγεύτηκε από τον ήχο του Σατί, μαγεύτηκε από τις μελωδίες, μαγεύτηκε από το πιάνο και έτσι βούτυξε μέσα στα βαθιά και έμαθε πιάνο και το ξέρει και πάρα πολύ καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός οπτικά ο ίδιος. Θυμάμαι ότι τον έχω τραβήξει αρκετές φωτογραφίες. Το πώς τα μάτια του λάμπουνε μέσα στο ήδη πολύ λαμπερό σκούρο δέρμα του, με έναν τρόπο μοναδικό, με τα μεγάλα δάχτυλα. Μια παρουσία πολύ εντυπωσιακή. Έχετε δίκιο. Μέχρι τη μία πάμε με αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

Είδατε τι ωραία, όπως τα ρεμπέτικα. Σου τιέν, έτσι ακριβώς έκλεισε. Όπως το λένε και οι μουσικοί, και για εσάς που βρίσκεστε στη Σύρο, ξέρετε τι εννοώ. Έτσι κλείνουν με αυτόν τον τρόπο τα ρεμπέτικα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 8. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Διαβάσαμε την είδηση εχθές το απόγευμα, η τελευταία ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, η ταινία μυθοπλασία Σπασμένη Φλέβα, επιλέγει από το Υπουργείο Πολιτισμού ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους. Πρώτη για μια εξαιρετική ταινία στην κυριολεξία, με πολλούς τρόπους. Πολλοί είπαμε μάλιστα ότι ήταν και η πιο στρωτή του Γιάννη Οικονομίδη. Δεν ξεχάσω βέβαια εκείνη τη φοβερή ατάκα που ξεκινάει η ταινία, αυτή που διαβάζουμε, όχι αυτή που λένε, χρησιμοποιώντας μια φράση του Ηράκλειτου: ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του, αποδίδοντας αυτό που είχε πει, αυτό που είχε γράψει ο Ηράκλειτος, ήθος ανθρώπο δαίμων. Το ήθος στην αρχαία ελληνική σκέψη και ειδικότερα στον Ηράκλειτο δεν σήμαινε απλώς μια ηθική συμπεριφορά, αλλά τον εσωτερικό χαρακτήρα, την ψυχική διάθεση και τον τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς, ο χαρακτήρας του ανθρώπου που είναι η μοίρα του, είναι αυτό που κατατρέχει και τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Θωμά Αλεξόπουλο, ο οποίος πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητες του. Ξέρετε, το σενάριο το έχει υπογράψει ο Γιάννης Οικονομίδης μαζί με τον Βαγγέλη Μουρίκη.

One Track Mind από την Νάικα. Λίγο πριν ακούσαμε τον Elvis, ο Elvis με φιλαρμονική ορχήστρα. Ήταν ένας από τους νταλκάδες του, ένας από τους καημούς του, ότι ήθελε από τότε, στη δεκαετία του 70, να κάνει μια περιοδία με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Δεν τα κατάφερε ποτέ, γιατί ακόμα και για τον Βασιλιά ήταν σπορ δύσκολα αυτά. Ήταν πολύ απαιτητικό και το πρόγραμμα, αλλά και το ταξίδι, οπότε ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει. Έγινε post-mortem φυσικά. Έγινε μεταθάνατον με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για το 2026 αυτή είναι η φωνή που αγαπούμε από τη Βραζιλία, που τραγουδά στα πορτογαλέζικα και έχει ένα καταπληκτικό, μα καταπληκτικό άλμπουμ το οποίο πρέπει να το ακούσετε. Μια βόλτα σε μια σειρά που αγαπήσαμε, Better Call Saul και το κομμάτι αυτό.

Σπουδαίος Dr. John εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είπαμε λίγο πριν, ακούσαμε τους Lola Mars να διασκευάζουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο το Something Stupid από την, όπως ακούστηκε νομίζω στους τίτλους ή στο generic, στο finale των τίτλων στο Better Call Saul, τη σειρά που καθήλωσε για πάρα πολύ καιρό, για 6 κύκλους ολόκληρους, μια σειρά κόσμου που τη τρελάθηκε μαζί της, συνολικά και με τις ηθοποιίες αλλά και με το υπέροχο story. Λίγο πριν από τη 1:30 και σε λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Στάθη Ρογώση, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που συμμετέχουν στο μεγάλο αφιέρωμα στον Leonard Cohen αυτό το Σάββατο. Γενικά αυτές τις μέρες θα βγάλουμε τηλεφωνικά μερικές φωνές γνώριμες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Σήμερα στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε Αλσίλιο στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύδει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

take Manhattan. Then we take Berlin. Πώς κατάφερε λοιπόν ο Λέοναρντ Κόεν να κάνει ένα έργο αδιατάραχτο στην ενότητά του, παρότι αποτελείται από τόσα πολλά και πολλές φορές, όπως λέμε και μεταξύ μας, και τελείως διαφορετικές πηγές, διαφορετικά πράγματα. Αυτά είναι πράγματα βέβαια που ο καθένας θα τα ανακαλύψει στην ησυχία και στην απομόνωση του δωματίου του, εκεί όπου ακούει μουσική και διαβάζει στίχους. Εμείς είμαστε εδώ στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Στάθης Δρογώσης, για να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά. Βάζει στίχους. Εμείς είμαστε εδώ στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Στάθης Δρογώσης, για να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται για

0: βιγεία της δεύτερης πατρίδας του και έτσι μεγάλωσε και τα παιδιά του να θεωρούν την Ελλάδα και την Νορβηγία τις δεύτερες πατρίδες του. Καλό μεσημέρι, Στάθη Δρογόση. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ εδώ στον αέρα του Κόσμου 93,6.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο φοβερό ραδιοφωνό σας.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έρχεται μετά από 10 χρόνια και με αφορμή φυσικά την επέτειο των 10 ετών από τότε που έφυγε ο Λεόναρντ Κόεν, 7 Νοεμβρίου του 2016. Βέβαια, αυτές οι μέρες είναι γενέθλιες μέρες. Νομίζω γεννήθηκε στις 22-23, κάπου εκεί είναι τα γενέθλια του Λεόναρντ Κόεν. Πες μου λίγο για αυτή την δική σου συμμετοχή, καταρχάς να πούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξέρω ότι άλλος ένας τραγουδοποιός από αυτούς που βασίζονται σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή των τραγουδιών του Λεόναρντ Κόεν, θα βρίσκεται αυτή τη βραδιά μαζί με πάρα πολλούς της παλιότερης αλλά και της νεότερης γενιάς.
1: Να πω ότι η πρόταση έγινε από τον Μανώλη Φάμελο, ο οποίος έχει και προσωπικές αλλά και επαγγελματικές σχέσεις με τον Άνταμ Κοέν. Ο Μανώλη Φάμελο, εξαιρετικός τραγουδοποιός, οργάνωσε έτσι μια ομάδα ανθρώπων, καλλιτεχνών από όλες τις γενιές, και παλιού και καινούριου.
0: Έτσι.
1: Για να κάνουμε ένα tribute στο Ίδρυμα Πολιτισμού Νιάρχος, παίρνοντας τραγούδια του Λεόναρντ Κόεν. Να πούμε εδώ βέβαια ότι τόσο τα τραγούδια του, τα αγγλικά, τα original, έχουν κάνει καριέρα στην Ελλάδα και μεταφρασμένα τραγούδια του Κόεν.
0: Βέβαια.
1: Με ή χωρίς την άδεια του ήδη. Τα Κίτρινα Φώτα είναι ένα από αυτό, στους στίχους του Νικόλα Κοπούλου.
0: Ναι, που το είχε πει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα Γαλάνη, φυσικά, η οποία θα είναι και αυτή. Και το famous Blue Raincoat, εν πάση περιπτώσει, είχε μεταφραστεί
0: στην Κίτρινα
1: Φώτα. Εγώ συγκινήθηκα τώρα που άκουσα το First We Take My Heart and Then We Take Berlin, γιατί ο Κοέν στην αρχή μας συστήθηκε, ξέρω, μια κιθάρα και την ποίησή του. Να πούμε στον κόσμο ότι στην Ίδρα βρέθηκε επειδή είχε κερδίσει μια επιταγή από έναν διαγωνισμό ποίησης στον Καναδά και αγόρασε ένα σπιτάκι στην Ίδρα πριν βγάλει τραγούδια. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος ποιητής πριν εκτεθεί ως τραγουδοποιός.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό και όταν πρωτοκυκλοφόρησε τα τραγούδια τα πρώτα, όταν έκανε τον πρώτο δίσκο, στις συνεντεύξεις που γινόντουσαν στο Μοντρεάλ, στον Καναδά και στο Τορόντο, απορούσαν όλοι πως εσείς ένας ποιητής μπαίνετε στο χώρο των τραγουδοποιών. Για σένα τι συμβολίζει
1: Θα σου πω, δεν το έχω πει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το λέω πρώτη φορά σε σένα, γιατί δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα να το πω. Είναι πολύ αυθόρμητο. Όταν είχα διαλύσει το συγκρότημα, τα φώτα που σβήνουν, και ήμουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά, ήμουν γύρω στα 25 και δεν ήξερα τι να κάνω με τη ζωή μου. Ζούσα σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια και για 5-6 μήνες έκανε 2 δίσκοι του Κοέν όλη μέρα. Το πρώτο του και το Songs from a Room, το δεύτερο. Οι οποίοι αυτοί οι δίσκοι έχουν μέσα μια χαρμολύπη. Έχουν λύπη, αλλά υπάρχει και μια ελπίδα που δεν έχει πεθάνει. Και μπορώ να πω ότι μόνο με τραγούδια των Beatles έχω νιώσει έτσι. Δηλαδή να μου δίνουν κουράγιο, να με στέλνουν να γράφω, γιατί είχα βαλτώσει καλλιτεχνικά, δεν ήξερα τι να κάνω. Έτσι, οίκος, ξέρεις, όταν διαλύεται ένα συγκρότημα είναι σαν πένθος. Και το Songs from a Room, αυτό το φοβερό εξώφυλλο, αυτούς τους φοβερούς στίχους.
0: Και το οπισθόφυλλο από το σπίτι στην Ίδρα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Το οποίο υπάρχει.
0: Βέβαια υπάρχει, το έχει ο Άνταμ τώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Και μου έδωσε οξυγόνο. Δηλαδή, τώρα ακούγεται, δεν το λέω, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, ότι είναι από τους δίσκους που σου σώζουν τη ζωή. Τέτοιος καλλιτέχνης είναι ο Κοέν.
0: Μάλιστα. Στάθη, δεν θα σε ρωτήσω να μου πεις ποιο τραγούδι θα πεις. Αυτό είναι έκπληξη, ούτως ή άλλως θα βρεθεί ο κόσμος σε πολλές και δυνατές εκπλήξεις το Σάββατο βράδυ στις 9 στο ξέφωτο του πάρκου. Αλλά αν μπορούσες, ας υποθέσουμε ότι διάλεγες εσύ και έλεγες εγώ θέλω να πω αυτό το τραγούδι, ποιο τραγούδι θα θέλεις να πεις?
1: Δεν θα πω αυτό, αλλά δύο έτσι να σου πω, να έχω την ανοχή σου, δύο τραγούδια. Το πιο καλή, το πιο όμορφο τραγούδι χωρισμού που έχει γραφτεί ποτέ είναι το So Long Marian, από το πρώτο του δίσκο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, όποιος έχει χωρίσει το καταλαβαίνει. Και μετά, φυσικά, το γλυκόπικρο για τη Τζάνις Τσόπλιν, το Chelsea Hotel.
0: Το Chelsea Hotel, ναι.
1: Όπου είναι, εντάξει, ένα σύλλητο διήγημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα είναι σαν διηγήματα. Ο Κοέν είναι σαν ψυχολόγος, σαν φίλος σου.

0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε ανακαλύψει και ήμασταν πολύ τυχεροί και όσοι ήμασταν στη Μαλακάσα το 2008, που είχε έρθει στα πλαίσια της τελευταίας του περιοδίας. Λίγοι ήμασταν.
1: Λίγοι. Κάτι
0: λένε για 3-4 χιλιάδες.
1: Τόσο 4 χιλιάδες.
0: Ναι, μέχρι την γιαγιά του καλοκαιριού. Σε μια ασύλληπτη συναυλία που μιλήσαμε με τον Νίκο Πορτοκάλλου πρόσφατα και ο Νίκος έχει πάει σε πάρα πολλές και εμείς έχουμε πάει και στο εξωτερικό να δούμε καλλιτέχνες. Αυτή η συναυλία είναι από τις πιο σημαντικές που έχω παρευρεθεί ποτέ. Ήταν ο Κοέν γύρω στα 75, ακμεότατος όμως, ευγενέστατος, ποιητής. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Κοέν. Και να πω και κάτι τελευταίο, αναγνωρίζω τον Ντίλαν οικουμενικά ως ένα πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά στη δική μου ψυχοσύνθεση η κορυφή είναι ο Κοέν από τους τραγουδοποιητές. Αυτά είναι βέβαια μάταια, δεν χρειάζεται
1: να τα πω. Ναι, είναι μάταια, αλλά είναι μια κουβέντα που έγινε κάποια στιγμή. Λοιπόν, Στάθη Δρογόση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και το Σάββατο από κοντά. Να είσαι καλά. Καλές πρόβες αυτές τις μέρες, ξέρω ότι έχετε πρόβες.
0: Ναι, έχουμε πρόβες πολλές. Να έρθει ο κόσμος ελεύθερη είσοδο, να αφήσει γιατί κάνω ορίζει να βρει θέση.
1: Ναι. Θα τα πούμε εμείς. Μην τα πεις εσύ. Θα τα πούμε εμείς. Γεια χαρά.

Αν το κορίτσι μας είναι εδώ, σημαίνει ότι η ώρα να φεύγω εγώ. Η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ, οπότε ώρα να φεύγω εγώ. Σωτήρης Παναγιώτη φώνησε τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης όλα τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια μέρα, για την παρέα, για την επικοινωνία, για όλα αυτά που μοιράζεστε καθημερινά μαζί μου. Από τις απλές καλημέρες μέχρι αυτά που ζείτε και τα μοιράζεστε και βλέπετε και διαβάζετε και ακούτε και όλα αυτά. Λοιπόν, θα τα λέμε αυτές τις μέρες τους ή άλλους λίγο περισσότερο. Αύριο θα ακούσουμε τις Καδαρέσες αλλά και τον Μουζουράκη, οι οποίοι συμμετέχουν επίσης στο αφιέρωμα αυτό. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια μέχρι και την Παρασκευή. Γεια χαρά, αύριο στις 12 ξανά εδώ. Εσείς μένετε εδώ ούτως ή άλλως. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το κομμάτι Idolize από τους Common Saints, το προσωπικό project του Βρετανού παραγωγού Charlie Perry με αυτήν την κινηματογραφική ενορχήστρωση από το 2024. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Mellows για τη συνέχεια, με έναν ήχο που παραπέμπει και αυτό στην ψυχεδελική pop σκηνή παλαιότερων δεκαετιών. Είναι το Let It Grow. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Let it grow, η Μέλος, Κοσμός 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ψυχεδελικής σκηνής του Σαν Φρανσίσκο από το 1970 και το άλμπουμ Just for Love. Είναι η Quicksilver Messenger Service στη μεγαλύτερη ίσως εμπορική επιτυχία τους. Fresh Air, καλησπέρα σε όλους.

Η Natalie Merchant βεβαίως από το επιτυχημένο ντεμπούτο solo album της, το Tiger Lily, που κυκλοφόρησε μετά την αποχώρησή της από τους 10,000 Maniacs το 1995. Ακούσαμε το Carnival και έχω περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας και έτσι τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ ένα από τα πιο ιδιαίτερα βέβαιως τραγούδια των τελών της δεκαετίας του 80. What I Am, Eddie Brickell,

πρόποση στις ανθρώπινες σχέσεις κάνει εδώ ο Γάλλος Κριστόφ Μαέ με αυτό το κομμάτι Ανόζα Μούρο, τίτλος για τις αγάπες μας δηλαδή τραγουδά. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον φοβερό και τρομερό Jack White. Από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Blunderbuss, ακούμε Hypocritical Kiss.

Μια βόλτα κάναμε στην καρδιά της πόλης, Heart of Downtown, η Καλέξικο, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ του Seasonal Shift, κυκλοφόρησε το 2020 και στο οποίο συμμετείχε ο σπουδαίος Νιγηριανός κιθαρίστας και τραγουδιστής ο Μπομπίνο. Τι είναι η Los Sundowns, ένα project του πολυπράγμονα παραγωγού Μπέτο Μαρτίνες, γνωστός μας περισσότερο από τους Group of Phantasma. Εδώ σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που παντρεύει τη soul με την ψυχεδελική κούμπια και με τίτλο «Κέρεμε».

το αριστούργημα, ένα από τα αριστούργηματα των Beatles, το διαχρονικό Come Together, βασίστηκε αρχικά σε ένα σύνθημα που είχε ζητήσει ο Τίμοθι Λίρι από τον Τζον Λένον για την προεκλογική του εκστρατεία εναντίον του Ρόναλντ Ρίγκαν, όταν και οι δύο ήταν υποψήφοι εκείνη τη χρονιά για τη διακυβέρνηση της Καλιφόρνια. Ο Ρίγκαν βεβαίως κέρδισε την εκστρατεία και έτσι άνοιγε το άλμπουμ Abbey Road. Να έρθουμε στο σήμερα από τους Αμερικανούς Cotton Jones στο επόμενο κομμάτι. Ατμοσφαιρικό και νοσταλγικό. Blood Red Sentimental Blues εδώ στον κόσμο 93,6. Καλησπέρα και πάλι.

μια φρέσκια και πολύ ενδιαφέρουσα έτσι διασκευή σε ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της γαλλικής pop σκηνής, το Full Sentimental, που αρχικά ερμήνευσε ο θρυλικός Αλάν Σουσόν το 1993. Εδώ το ακούσαμε από τον σύγχρονο συνθέτη, τον Max Darmon. Συνέχεια με ένα από τα πιο τρυφερά και αισιόδοξα κομμάτια των Αμερικανών Eels, με αυτή την απλοϊκή παραγωγή από το 2010 και το άλμπουμ Tomorrow Morning, ακούμε το Spectacular Girl.

Σε τρεις ημέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Βρετανού παραγωγού του Bonobo. Θα ονομάζεται Distance in Static. Και εδώ καλεσμένη του στα φωνητικά η Joy Crooks με το Always on Your Side.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα από τα πιο καθηλωτικά κομμάτια των Salt, γιατί συνδυάζουν έτσι την πολιτική οργή με μια πολύ πολύ γλυκιά μελωδία από το καλοκαίρι του 2020, δίνουν την καλλιτεχνική τους απάντηση στη δολοφονία του George Floyd.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είχαμε πρωτοακούσει την Κατερίνα Ντούσκα, είχαμε θεωρήσει ότι είναι κάποια από τις φωνές της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Αντέλ για παράδειγμα, με αυτό το πολύ όμορφο soul pop κομμάτι που αναδεικνύει τη φωνή της, το One in a Million. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι 3ης 8 Σεπτεμβρίου, 6 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Πιο ωραίος ο καιρός σήμερα, πιο ανάλαφρος, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και ένα εξαιρετικό soul blues κομμάτι από τη Γαλλία. Ο Τιουαγιό σε μια προσωπική δήλωση ανεξαρτησίας τραγουδά «I've got to travel alone». Καλησπέρα σε όλους.

Δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι που όμως ταιριάζουν τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι με τίτλο Lost Horse, ο Ασάφ Αβιντάν και μαζί του ο Γάλλος MC Solar.

Ο Λί Αντούζη και το Αντούζ από το περσινό του άλμπουμ το Hologram Mannequin Volume 1, ίσως το πιο ωραίο κομμάτι του δίσκου, το Sour που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πόσο μ' αρέσει αυτή γεμάτη συνέστημα βραχνή φωνή της Izzo Fitzroy εδώ από τον ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Skyline, κυκλοφόρησε το 2017, τραγουδά Day by Day.

Day by Day, Ίζο Φιτς Ρόι και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη συνεργασία των Danger Mouse, Black Thought από τους Roots και Michael Kiwanuka στα φωνητικά. Θα ακούσουμε το κομμάτι Aqua Marine, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση των δύο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREM στη Ρώμη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρούσλαν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος τέλεχος του γραφείου του. Ξυλοδαρμός 15χρονο έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομιλίκους του. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα τα δύο παιδιά και οι γονείς τους. Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Και ο καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος Classic.
4: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

Κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που ενώνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους βασίζεται στο κλασικό ρεπρότσε του θρυλικού Βενεζουελάνου πιανίστα του Ρέι Πέρες, η Γερμανίδα ράπερ η Τάιγκα Τρες το φρεσκάρει βάζοντας τη δική της hip-hop ενέργεια. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως εδώ στην Ελλάδα με έναν από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες παραγωγούς, beatmakers και DJs από το 2018 στο άκρος καλοκαιρινό What a Mess. Είναι ο Kill Emile.

Κοφούντο εδώ με τη συμμετοχή της θρυλικής Λαγκρή Μαρίος σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της σπουδαίας ουρουανής τραγουδίστριας πριν φύγει από τη ζωή και ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπου Mardults του 2007. Ένα τραγούδι για τα παιδιά του δρόμου που μεγαλώνουν στις γειτονιές του Buenos Aires ή του Montevideo προσπαθώντας να επιβιώσουν. Τσικιλίνες, έτσι κι αλλιώς σημαίνει τα πιτσιρίκια. Παραμένουμε στην Ουρουγουάη, ο παραγωγός Λούπες και ένα ορχιστρικό έτσι με tropical groove κομμάτι, Las Cosas Simples, τα απλά πράγματα.

0: Τι ωραίο και ιδιαίτερο κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Οι Γάλλοι Τζαβά συνεργάστηκαν με τον Τζαμαϊκανό Winston McCanaff. Τους ακούσαμε στο κομμάτι ο Μπούτζι Μπαχ. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε σημερινής εκπομπής. Ένα από τα πιο αγαπημένα και γνωστά τραγούδια των Βρετανών Dub Pistols, με τη συμμετοχή του αείμνηστου Terry Holton Specials.
1: I wanna give it up for the
0: Running from the Thoughts.

Running from thoughts in Dub Pistols από το 2007 και έτσι φτάσαμε μόλις 3 λεπτάκια πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον Jonathan Richman και ένα από τα πλέον ιδιόρυθμα κομμάτια που κατάφεραν ποτέ να σκαρφαλώσουν στα charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1977. Η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία λοιπόν, Egyptian Reggae, από την ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Σήμερα που λέτε, καθώς περνούσα από μια γειτονιά της Αθήνας, εκεί κοντά στο κέντρο της πόλης, μου ήρθε ξαφνικά αυτή η μυρωδιά από το γαλακτομπούρεκο που ψήνεται. Και ξαφνικά σκέφτηκα αυτές τις υπέροχες άλλες εποχές στις οποίες περπατούσες στις γειτονιές και μύριζες τα φαγητά που ετοίμαζαν για το μεσημεριανό, τα γλυκά επίσης, όπου το τσουρέκι μύριζε έξω από τους φούρνους. Και σκέφτηκα αυτό το τραγούδι, το So We Won't Forget, Κρουάγκμπιν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, με διάθεση νοσταλγική σήμερα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 8 Σεπτεμβρίου, πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6.

έτσι που λέτε, νοσταλγική διάθεση. Το θέμα είναι τι γίνεται με όλες αυτές τις εικόνες και τις αναμνήσεις που έχουμε κρατήσει. Το σκεφτόμουν τις προάλλες, πώς θα γίνει, πώς θα γινόταν μάλλον, να μπορούσαμε να ζούσαμε ξανά κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η ζωή και η εποχή και τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλα είναι διαφορετικά από όταν εμείς τα θυμόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεν συστηθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για το επόμενο δίωρο. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, να μας βρείτε εκεί, να κάνετε like, να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας εντοπίζετε.

Αυτή ήταν η Κολομπίνα που λέτε, Μάρι Φρόες, ένα από τα καινούρια της και ένα από εκείνα που μας κράτησαν παρέα μέσα στο καλοκαίρι. Λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις. Και βάζει ο φίλος ο Δημήτρης μια πολύ ωραία λέξη στην κουβέντα, τη λέξη μεράκι. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αιγαίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρειοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 38 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε live, μας ακούτε και on demand. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω τώρα στους δρόμους της πόλης, ειδικά στον Κηφισό και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο και σε κάποια σημεία στο κέντρο του Πειραιά. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας είναι κόκκινοι οι δρόμοι, στην Βουλιαχμένης και στην Ποσειδόνος συμβαίνει το ίδιο και φυσικά η λεωφόρος Κηφισίας δεν θα μας χαλάσει το χατήρι, κόκκινη θα είναι και αυτή σε αυτό το χάρτη αυτό το απόγευμα Τρίτης. Υπομονή αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και οδηγείτε. Είναι απότομη η προσγείωση, η αλήθεια είναι, μετά τον Αύγουστο, αλλά είμαστε όλοι πίσω πια.

Jalin and Konda. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έχει γράψει σήμερα στο One Man ο Άγγελος Κλάδης και έχει τίτλο «Τέσσερα ρέματα στην Αθήνα που παραμένουν ανοιχτά και αξίζει να περπατήσει». Σύμφωνα λέει με μελέτη του Πολυτεχνείου, πριν από έναν περίπου αιώνα τα ανοιχτά ρέματα στο Λεκανοπέδιο είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και πάνω από 700 μικρά και μεγάλα παρακλάδια, χυμάρους, ποτάμια, ριάκια. Σήμερα η φυσική ροή αυτών των υδάτων επιβιώνει

σε μόλις 430 χιλιόμετρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί, λέει, κάτω από την άσφαλτο και τις πολυκατοικίες, νερά τα οποία είχαν κάποτε μυθικές ιδιότητες για τους Αθηναίους και σήμερα έχουν απαξιωθεί πλήρως, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Και αυτές, λέει, οι εξαιρέσεις δείχνουν τον δρόμο στον καιρό της κλιματικής αλλαγής και των σαρωτικών πλημμυρών. Μάλιστα, σε περιόδους του χρόνου, όπως λέει, είναι η τωρινή, όσο ο ήλιος λάμπει και καλεί για εξορμήσεις, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής προσφέρονται για βόλτα. Κρύβουν απίστευτη ομορφιά, εάν γνωρίζεις που πρέπει να ψάξεις περπατώντας, πουλιά υπό εξαφάνιση, πυκνή βλάστηση, ακόμη και άγρια και άγρια ζώα, γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο θέμα του και παρουσιάζει τα τέσσερα ρέματα στα οποία αναφέρεται. Το ένα είναι το ρέμα του Χαλανδρίου, με αυτή την πολύ ωραία παραρεμάτια διαδρομή. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά να την κάνετε. Είναι το ρέμα της Πικροδάφνης, είναι το ρέμα από Δονύφτη και το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο. Πολύ ωραία συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo, Joy Crooks, Always on Your Side. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Hotel Ugly και Yes Yes It Is από το 2023, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα από τα καινούρια των Jungle, που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην καρδιά του καλοκαιριού και στα μέσα Αυγούστου. Απίστευτο για κυκλοφορία, αν και νομίζω περισσότερο τον Αύγουστο εμείς εδώ το έχουμε αυτό το ότι όλα πρέπει να σταματούν και τίποτα να μην λειτουργεί. Έτσι λοιπόν οι Jungle αποφάσισαν 14 Αυγούστου να κυκλοφορήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Εκεί υπάρχει και αυτό εδώ το τραγούδι, το Heavy on My Soul, που κλείνει και το άλμπουμ, το τελευταίο, και είναι τόσο ωραίο και τόσο νοσταλγικό. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε με μουσικές εδώ στο κόσμο σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bill Withers και Lovely Day εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, εκεί συναντιόμαστε τα απογεύματα από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα. Και είναι η Ελπίδα Παπούτσι σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε λιγότερο από μία ώρα μπροστά μας.

Bon Jovi και το Holy Mountain. Ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες ανακοινώθηκε χθες ότι η Σπασμένη Φλέβα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ του 2027. Η ταινία μυθοπλασίας λοιπόν Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ. Και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό της επιτροπής που προτείνει την ταινία. Πρόκειται, λέει, για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Tame Impala, η αγαπημένη μας μπάντα από την Αυστραλία. Από τα λίγο παλιότερά τους. Και ήθελα να σας πω για το International Micro Me Festival που γίνεται 16 και επιστρέφει από τις 22 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου και δίνει το φθινοπορεινό του ραντεβού με το κοινό, συνεχίζοντας να μεγαλώνει, να ταξιδεύει και να ανοίγει νέους δρόμους, διατηρώντας αυτή την ανεξάρτητη και χειροποίητη ταυτότητα στην οποία μας έχει μάθει το Micro Me Festival όλα αυτά τα χρόνια. Ένα φεστιβάλ που απλώνεται στον χάρτη και φέρνει κοντά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Βέρεια, το Ρέθυμνο, τα Ιωάννινα, την Κοπενχάγη, το Παρίσι. Φέτος αυτές οι πόλεις συμμετέχουν στην διοργάνωση. Από την Ελλάδα λοιπόν μέχρι και την Ευρώπη, οι κινηματογραφικές αίθουσες γίνονται ταυτόχρονα σημεία μιας κοινής γιορτής που μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με το ίδιο το φεστιβάλ. Αφιερωμένη λοιπόν η γιορτή στις ταινίες μικρού μήκους και αυτή η γιορτή έχει εξελιχθεί σε μια πολυήμερη κινηματογραφική συνάντηση με περισσότερες προβολές και περισσότερες δράσεις. Και η διοργάνωση φετινή αποκτά και μεγαλύτερη διάρκεια και πιο πλούσιο πρόγραμμα φυσικά, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, θεατές, μαθητές και σπουδαστές. Highlight πάντως αυτού του φεστιβάλ, του Micro Me Festival, είναι το διαγωνιστικό μέρος του που παραμένει η καρδιά του. Οι θεατές λοιπόν σε όλες αυτές τις πόλεις παρακολουθούν τις ελληνικές ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και ψηφίζουν ζωντανά για την αγαπημένη τους. Αυτό είναι που κάνει και το Micro Me να είναι ένα φεστιβάλ διαδραστικό, θα λέγει κανείς.

πάμε για τις ειδήσεις. Και μετά έχω να σας πω για αυτό που διαβάζω τώρα. 5 ερωτήσεις λέει που δεν πρέπει με τίποτα να κάνεις το AI. Έχει ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

Ιμπραήμ Αλούφ, δεν υπάρχουν λόγια, White Culture. Και 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, τελευταίες καλησπέρες. Και περιμένουμε μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό, You Like Me, έτσι λέγεται. Και σας έλεγα πριν για τις 5 ερωτήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνει στο AI. Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Τζίνα Μπαρέκα έκανε την έρευνά της και δημοσίευσε ένα άρθρο στο Psychology Today, στο οποίο λοιπόν περιγράφει ακριβώς τι δεν πρέπει να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει λοιπόν εκεί ότι δεν πρέπει να ρωτάμε το AI απολύτως τίποτα για την εμφάνισή μας. Ένα μεγάλο μέρος, λέει, της δουλειάς του είναι να σε κρατάει εκεί για να το χρησιμοποιείς. Οπότε θα σε εμπλέξει και θα σε κολακεύσει με τον ίδιο τρόπο που ένας πολιτής που δουλεύει με προμήθεια θα σου πει ότι σου πηγαίνει ιδιαίτερα το μπορντό λόγω των χρωμάτων σου. Ένας πραγματικός φίλος όμως αντίθετα θα σε βοηθήσει να θυμηθείς ότι δεν σου πηγαίνει αυτό το χρώμα. Το δεύτερο πράγμα που δεν πρέπει να ρωτάμε το AI είναι αν κάποιος μας αγαπάει. Θα σου πει ότι φυσικά κάποιος σε αγαπάει, θα σου ζητήσει παραδείγματα για συναισθήματα και αλληλεπιδράσεις με προσποιητό ενδιαφέρον αλλά με μια άψυχη, λέει, αποσύνδεση. Δεν πρέπει επίσης να ρωτάμε το AI αν είμαστε έξυπνοι. Τι μπορεί να πει? Γι' αυτό είναι, λέει, πολύ πιο έξυπνο από εσένα. Να μην τον ρωτάμε και αν έχουμε αρκετά χρήματα, ούτε σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει, λέει, και να μην ζητάμε από το AI να μας βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί ούτε να μας μαγειρέψει, εκτός, λέει, από το να μας προσφέρει μόνο συνταγές και συμβουλές, δεν μπορεί να πλύνει τα πιάτα, δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα μας, λέει, από το νοσοκομείο μετά τις εξετάσεις του, δεν μπορεί να φτιάξει τα παπούτσια αντί για στη θέση κάποιου τσαγκάρι. Το AI, λέει, στην πραγματικότητα δεν θέλει να μας βοηθήσει, οπότε το να ζητάμε από το AI να μας πει αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε είναι αυτοεξαπάτηση, γράφει στο άρθρο της. Ζήτα βοήθεια, λέει, από ανθρώπους που γνωρίζεις ότι θα σε υποστηρίξουν, θα σε ενθαρρύνουν

ενθαρρύνουν, έχουν μια σύνδεση μαζί σου και σε ξέρουν. Το AI δεν σε ξέρει και δεν είναι καν μια εκδοχή του καθρέφτη, λέει, καθρεφτάκι μου. Τουλάχιστον ο καθρέφτης ρίσκαρε να πει και άβολες αλήθειες. Έχει δίκιο μεταξύ μας.

φοβερό γκρουπ από το Βέλγιο, η Colt, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και το προηγούμενο τους όνομα που λέτε ήταν Colin και το Tuan. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί στο Κόσμος 93,6. Σε λίγο Κλάουντια Μάτολα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρέζερμεν για το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας εδώ στον κόσμο 93,6 από γευματάκι τρίτης είναι 8 Σεπτεμβρίου. I want you to get together. I want you to get together. Σαν να ξεκινάει δειλά-δειλά η δροσιά, σιγά-σιγά, σταδιακά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, μουσικές δροσερές. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό στον κόσμο 93,6 και στο rteco.gr διαδικτυακά, μέσα από ένα φανταστικό σύμπαν ραδιοφωνικό και μουσικό. Rteco, κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό σου, μπαίνεις διαδικτυακά στο rteco.gr όπως βολεύει, αν και βολεύει πολύ η εφαρμογή, γιατί την έχεις στο κινητό σου και με ένα κλικ συνδέεσαι σε όλο το ραδιοφωνικό σύμπαν. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα σε ένα application. Όχι από το παρελθόν, στο παρόν αυτό το τζίγκο. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Όπως και η σεζόν που μπαίνει. Καλή σεζόν να πούμε τώρα. Χωρίς φόβο, είναι Σεπτέμβρης.

Τρόποι επικοινωνίας. Εμείς τα λέμε εκτός αέρα στο rteco.gr, στο 210-6664-29 καλής, στο στούντιο του κόσμου, και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, Cosmos Radio με ένα search, στο Messenger, official σελίδες στα social media και μέσα στα social media. Μαθαίνεις πολλά για να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο και θέατρο, για διάφορα όμορφα που γίνονται στην πόλη, και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις.

0: clap your hands now. Liquid spirit.
1: Gregory Porter και Liquid Spirit, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Νέο σίγγλι για τον Teddy Swims στο 2026, Mr. Know It All. Τώρα κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Mr. Know It All. Μια, διάβασα μια είδηση που έγινε το 2020 βέβαια στη Φλωρεντία. Μια 87χρονη γυναίκα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πονούσαν τα χέρια της και έμεινε μόνη επειδή η φροντιστήρια της δεν εμφανίστηκε και είχε και οικονομική δυσκολία και ο γιος της και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει, κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί Αντώνιο και Τζουζέπε έφτασαν στο σπίτι με τη βοήθεια ενός γείτονα και μπαίνοντας στο διαμέσμα τι για τις τυπικές διαδικασίες πήγαν στην κουζίνα της μαγείρεψαν ραβιόλι με σάλτσα ντομάτας και τη βοήθησαν να φάει και να περάσει ένα όμορφο βράδυ. Αυτά κάνουν οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Κάποιοι, βέβαια, έτσι στη Φλωρεντία. Κάλεσε την αστυνομία λοιπόν και είχε ένα ωραίο γεύμα με ραβιόλι. Τζακ Σαβορίτη έρχεται, δεν μας φτιάξει ραβιόλι, αλλά θα φτιάξει μια φοβερά ρομάντικ βραδιά στο θέατρο Λυκαβητού.

Τζακ Σαβορέτη. Θα δούμε και θα περάσουμε όμορφα. Ραούλ μάλλον δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Νάσβιλ υπήρξε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και θα ακούσουμε κάτι από αυτή την όμορφη βραδιά.

0: Endeavor, λοιπόν. Ντέμις Ρούσος από Ραούλ Μάλου. Ζωντανά το ακούσαμε από το Νάσβιλ. Ιδιαίτερη βραδιά πολύ. Leonard Cohen Tribute έχει. Στο 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφοντο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σημειώστε την ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει αυτό άλλη μία μαγική βραδιά. Ο Τζακ Σαββορέτ είναι 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Συντονιστείτε γενικότερα και στα social media του κόσμου για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να κερδίσετε προσκλήσεις. Ερτ News, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

από Temptations, Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας, με Λεάν Χάβας να συμμετέχει, Μισελ Ντετζιούν. Αυτό είναι το όνομα που δεν μπορείς να πεις με τίποτα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο όνομα. Ντετζιοντζέλο. Είναι λίγο λάθος όνομα. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τη γλώσσα μας. Don't look any further. Σαν να νιώθεις λίγο σαν να ήθελες να ακούσεις φρεσκαρισμένο το Don't look any further. Δηλαδή μόλις κυκλοφόρησε το ακούς και λες, ναι, θέλαμε να τον look any further, αλλά άλλο.

Don't Look Any Further, λοιπόν, φρεσκαρισμένο στο 2006 από αυτό το άλμπουμ με υπέροχες έτσι διασκευές, δροσερές για το 2026 και ένα τραγούδι που είχε πολύ, πολύ έντονο το πάσο του, η μπασογραμμή και η πολύ χαρακτηριστική παραγωγή, η πρώτη, δηλαδή η original, και το λες και χιλιοακουσμένο, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που έχει εντυπωθεί κάπως, έχει μείνει, δηλαδή ήθελε λίγο έτσι μια... ένα φρεσκάρισμα για να το ξανακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει, αλλά είναι και ένα που το έχει και βαρεθεί τρελά, οπότε ήταν μια καλή έκπληξη. Light the Way, Leon Bridges, και αυτή πολύ ωραία παραγωγή. Happiness Anytime Part 1, ο τίτλος του άλμπουμ.

Riverside, Bonobo και Joy Crux, και αυτό στο 2026. Εμείς όμως θα πάμε στο 1973, χρυσή χρονιά της μουσικής τώρα, και ιδιαίτερα αυτή την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου δίνει στο Marvin Gaye, τον φέρνει στα φώτα για άλλη μια φορά σε ένα αριστούργημα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ, από τις ωραιότερες στιγμές της μουσικής, το 12ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, που σηματοδότησε τη μετάβαση του Gaye από τον κλασικό ήχο της Motown προς τη funk, smooth, soul, doo-wop, και μπήκε στα είδη της slow jam και quiet storm. Εστιάζει στον αισθησιασμό, είναι και ένα από τα άλμπουμ, από τα πιο σεξουαλικά φορτισμένα άλμπουμ, άλμπουμς όπως έχουν πει πολλοί κριτικοί, και είναι πολύ σωστό αυτό, αισθησιακό πολύ. Ο Marvin Gaye εδώ χρησιμοποιεί τη μουσική και την έκφρασή του ως μέσο υπέρβασης των προσωπικών του παιδικών τραυμάτων, γιατί έχει κακοποιηθεί σωματικά από τον πατέρα του, που ήταν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ αυστηρός, ήταν ιερέας. Υπέφερε αργότερα ο Marvin Gaye από σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ενοχές, και έμαθε να διαχειρίζεται τα προσωπικά του ζητήματα μέσω μιας νέας πνευματικότητας, ενσωματώνοντας αυτή την οπτική στη μουσική του. Και είναι φοβερό το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύει κάτι τόσο smooth, τόσο απαλό, τόσο βελούδινο, τόσο κομψό, να το πούμε έτσι, και αυτό να γεννιέται μέσα από μια δυσλειτουργία, από ένα τραύμα τόσο σοβαρό.

σοβαρό, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρό τραύμα και πολύ σοβαρές εικόνες. Εικόνες που έβλεπε ο Marvin Gaye μικρός και γι' αυτό κατέστρεψαν και τη ζωή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν κέρδισε ποτέ το σκοτάδι του μέσα από τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, και όμως μέσα από κάτι τέτοιο να βγαίνει κάτι τόσο όμορφο και τόσο κομψό και αισθησιακό. Είναι φαινόμενο αυτό το άλμπουμ, αυτός ο τρόπος ερμηνείας του Marvin Gaye, και γράφει ιστορία το 1973, 8 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα.

Marvin Gaye συνεργάστηκε με τον Townsend, τον παραγωγό. Γράφτηκε αρχικά από τον Townsend ως μια θρησκευτική οδή στη ζωή, αλλά μετά με την παρέμβαση του Marvin Gaye έγινε ένα ερωτικό αισθησιακό τραγούδι. Ένα αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει ο Marvin Gaye. Ήταν και από τα best selling, από τις καλύτερες σε πωλήσεις ηχογραφίες που έχει κάνει και η Motown, έτσι. Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα το 1973 και το 1977, το 1974. Το φοβερό εν τω μεταξύ είναι ότι ο Marvin Gaye εκείνη την εποχή και με το Sexual Healing έβγαινε στα live και πέταγε τα πουκάμισά του και ήταν άκομψος ο τρόπος που χόρευε και παρουσιάστηκε πάνω στη σκηνή και τον είχαν κατηγορήσει πολύ. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε. Ήταν σαν να είχε ξεφύγει λίγο. Είχε ξεφύγει βασικά. Δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά. Και υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση σε όλο αυτό. Ότι όλο αυτό έγινε από το τραύμα του Marvin Gaye, που ήταν σκληρό, μαύρο, πολύ σκοτεινό. Και το αποτύπωμα όμως, παρότι έβγαινε στη σκηνή και παρουσίαζε τον εαυτό του τόσο άκομψα, το αποτύπωμα της μουσικής ήταν φοβερά κομψό. Γιατί έβγαινε πέρα από, ήταν το τραύμα του που παρουσίαζε στη σκηνή, αλλά η ψυχή του ήταν τόσο αθώα, καθαρή και κομψή, και αυτό όλο έβγαινε μέσα από τη μουσική. Και ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που έβλεπε κανείς στη συμπεριφορά του Marvin Gaye από το αποτύπωμα το μουσικό που έπαιρνε. Φοβερό και φοβερή η ερμηνεία του, συγκλονιστική. Μπορούσε να τραγουδάει τον τηλεφωνικό κατάλογο και το πιο επιφανειακό ή ακόμη και με σεξουαλικά υπονοούμενο πράγμα και να το ερμηνεύει με τέτοιο βάθος ο Marvin Gaye. Εμείς πάμε όμως να ακούσουμε και άλλη μια πρωτιά σε αυτή την ημερομηνία. Στις 8 Σεπτέμβρη το 1984 ένα κομμάτι φτάνει στην κορυφή. Ήταν και στην ταινία Woman in Red, αν θυμάστε ποιο λέμε. Και εδώ υπάρχει πάλι άλλο ένα παράδοξο, ότι είναι ένας καλλιτέχνης φοβερά βιρτουόζος, ας πούμε, και αυτό το τραγούδι έχει κατηγορηθεί ότι είναι επιφανειακό, ατάρι τύπου, χαζό δηλαδή στον τρόπο που έχει ηχογραφηθεί. Όμως επειδή έχει να κάνει με τον Stevie Wonder και δεν υπάρχει τίποτε χαζό στο Stevie Wonder σε οτιδήποτε κάνει, τίποτε ρηχό, έχει την ομορφιά του όπως και να έχει. Και ας είναι ένα τραγούδι που φαίνεται αστείο σε κάποια σημεία του, την πρωτιά του την έκανε, ευχάριστο είναι, και οτιδήποτε έκανε ο Stevie Wonder πάντα στη ζωή του και κάνει, είναι όμορφο. Αλλά είναι τώρα blast from the past αυτό, σε πάει τελείως 80.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cliff Jean στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7, και για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα εδώ στον Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον Κόσμο και διαδικτυακά μπαίνετε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί διαδικτυακά, ζωντανά και on demand. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας, στα social media, Facebook, Instagram και φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Κοσμός Radio ψάχνεις, το βρίσκεις, διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι, καλησπέρα και στην παρέα σας που γράφετε στο Viber, στο Messenger. Η Lila Downs έρχεται. Πάντα καλόγουστη, είναι φοβερό το πόσο ομορφιές ερμηνεύει κάθε φορά σε κάθε της άλμπουμ. Κάμπια Δμιμούντο ο τίτλος του άλμπουμ, στο 26. Τούμπα Σιέτε και η Lila Downs.

0: Εν τω μεταξύ η Λίλα Ντάουνς έχει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το μεξικάνικο στοιχείο μέσα. Δεν φεύγει ποτέ από αυτή την αισθητική. Υπενθυμίζει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το Μεξικό, όλη τη μεξικάνικη κουλτούρα.
1: Cosmos Classic.

Gets Back, λέει η Lucent, και ένα ωραίο ντουετάκι. Leon Bridges με πολλές συνεργασίες, και ο Leon Bridges αυτή τη χρονιά και το 25 εδώ με Σαμπούζι. Burn It Down. Tell me,

Burning Down, λοιπόν. Πολύ ευχάριστο ντουέτο από το Σαμπούζι και το Leon Bridges. Ο Robert Plant, άλλο ένα ντουέτο εδώ που έρχεται στον αέρα μας. Ο Robert Plant με την Alison Krauss. Ένα φοβερό ντουέτο. Και ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Που τελικά πήγε πολύ καλά αυτή η ιδέα. Με Grammy και με πολύ κέφι από τον Robert Plant και την Alison Krauss. Χάρηκαν πολύ που γνωριστήκαν και έγραψαν μαζί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
0: Κόσμος 93,6.

State Kid από τη Σουηδία, Κλάρα και Τζοάννα. Φοβερές. Μακάρι να κυκλοφορήσει κάτι. Έχουν λίγο μείνει στην άκρη η Κλάρα και Τζοάννα, η First State Kid, και ξεκίνησαν πολύ δυναμικά με το ντεμπούτο του εδώ με το Silver Lining. 8/25 κόσμο στα ραδιόφωνά σα. Κόσμο 93,6. Βραδάκι Τρίτη έρχεται 8 Σεπτεμβρίου. Λίγο-λίγο δειλά-δειλά πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι σταδιακά, αργά και βασανιστικά. Δεν είναι ότι πέφτει αύριο, κάνει μια δροσούλα. Να ησυχάσουμε, όχι. Αργά, πολύ. Μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ελπίδα Παπουτσίφροντι, τον ήχο μας Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Το 1987 ψηφίστηκε μία από τις χειρότερες χρονιές μουσικά, γιατί είχαν συμβεί και διάφορα πράγματα στον κόσμο. Πέθανε και ο Fred Astaire, ο Andy Warhol. Κυκλοφόρησαν διάφορα πολύ, πώς να το πούμε, πολύ εμπορικά τραγούδια, σαν να έγινε μια στροφή, πολύ ξεπουλημένα τα λέγανε, όπως το τραγούδι που ακολουθεί, που θα ακούσουμε παρέα. Έχει κατηγορηθεί πολύ η Diane Warren για αυτό το τραγούδι. Έκανε την επιτυχία της, πήγε 10 φορές νούμερο 1, κέρδισε το καλύτερο τραγούδι, όλα τα πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα κράζουν την Diane Warren και όποιον έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί ανήκει στο 1987, αυτή την καταραμένη και καλά χρονιά μουσικά, που υπάρχει, έλεγαν κάποια κριτική, έλλειψη κατεύθυνση στη μουσική. Ισχύει σε ένα βαθμό αυτό. Υπήρχε, γιατί προηγήθηκαν φοβερά αριστουργήματα το 60, το 70 και αρχές του 80, και κάπως υπήρχε μια πτώση εκεί. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί είναι συγκεκριμένα άλμπουμς και τραγούδια που έχουν κατηγορηθεί, όπως αυτό που θα ακούσουμε και το επόμενο που θα το συζητήσουμε μετά. Άλλαξαν λέει ξαφνικά κατεύθυνση, επιλέγοντας την εμπορική απήχηση για χάρη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Ξεπούλημα, με λίγα λόγια να το λέμε, και ότι αυτό το τραγούδι κατηγορήθηκε για αρπαχτή. Όπως και να έχει, πέτυχε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, ένα ωραίο ντουέτο, και βασίστηκε και σε κάτι αληθινό, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωή του συνθέτη, πέρα από τους στίχους που έγραψε η Diane Warren. Το τραγούδι ήρθε από το γάμο του Hammond με τη σύντροφό του, με την οποία συζούσε για 7 χρόνια. Και όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του από την προηγούμενη σύζυγό του, είχε πει στη Warren: «Είναι σχεδόν σαν να με εμπόδιζαν να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα για 7 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν, να με σταματήσουν να το κάνω». Το τραγούδι είναι ένα feel good τραγούδι, νιώθεις καλά. Και ήταν μια ευχάριστη στιγμή στη μουσική. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Να μην υπάρχει αυτός ο ήχος. Έχει και αυτός τα ωραία του. Starship λοιπόν, Nothing's Gonna Stop Us Now. Μια χαρά επιτυχία έγινε το 87. Όλοι το τραγουδούσαν και έχει αφήσει και τη στάμπα του στη χρονιά. Δεν είναι λίγο αυτό.

Μια χαρά η Τίλα ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό αυτό που λένε, που κατακρεουργήθηκε λίγο το τραγούδι, αν και έτσι τα βραβεία του τα πήρε και τις πρωτιές του φουλ δεν ίδρωσε ταυτή του τραγουδιού. Αλλά εντάξει, να καταλάβουμε ότι είναι λίγο I just called to say I love you του Stevie Wonder. Είναι λίγο σε αυτή την κατηγορία χαζοχαρούμενο, να το πει κάποιος έτσι, απλοϊκό, απλοϊκό. Πολλές λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το απλοϊκό νομίζω ότι... Αλλά δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή ψαγμένα. Χρειάζονται και αυτά τα δροσερά, έτσι απλά τραγουδάκια. Grace Lee, έτσι μην ξεχνάμε, και Mickey Thomas. Δεν χρειάζονται όλα. Ήταν έτσι, έδωσε ένα αποτύπωμα στη δεκαετία. Επίσης το 87 που κατηγορήθηκε ως καταραμένη χρονιά με τα χειρότερα που ξέπεσε, βγήκε και το soundtrack της ταινίας του Dirty Dancing που είχε μέσα τα άπαντα. Βέβαια δεν ηχογραφήθηκαν το 87, αλλά πολλά ωραία τραγούδια ηχογραφήθηκαν το 87. Original τραγούδια που έχει μέσα το soundtrack. Αλλά μην μείνουμε σε Starship και Diane Warren για τον Athens Gonna Stop Us Now, που μια χαρά δροσάτο τραγουδάκι είναι. Εδώ κατηγορήθηκε το Momentary Lapse of Reason το 87 και μάλιστα κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όχι σήμερα, χθες, 7 Σεπτέμβρη το 87, ότι εδώ έχασαν, έλεγαν οι Pink Floyd, το προορισμό τους, την κατεύθυνσή τους, ότι ξέπεσαν, με λίγα λόγια αυτό είπαν, ξέπεσαν σε αυτό το άλμπουμ. Δεν είναι, να τα λέμε έτσι, να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι ένα από τα δυνατά άλμπουμς των Floyd, σίγουρα. Το Momentary Lapse of Reason, το πρώτο χωρίς τον Roger Waters, και ήθελα να το τονίσουν οι Floyd, αλλά βρέθηκε στην κορυφή δίπλα στο Bad του Michael Jackson και στο μόνιμο των Whitesnake, που είναι δύο αλμπουμάρες. Ήταν δίπλα και το Momentary Lapse of Reason. Έγινε πλατινένιο, τετραπλά πλατινένιο, χρυσό, οχταπλά ροζουλί. Είχε χρώματα πολλά, τα πήρε. Δεν είναι, πήγε πάρα πολύ καλά, και μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα και το Learning to Fly. Να μην ισοπεδώνουμε και τα πάντα. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που λένε, ότι ήταν αδύναμη χρονιά μουσικά. Αλλά είχε στιγμές που δεν μπορείς να τις μειώσεις τόσο.

to Fly, λοιπόν, Pink Floyd στο 89 με πρωτιές πολλές, αλλά και πάλι θεωρήθηκε ένα από μία από τις πιο αδύναμες στιγμές των Floyd. Ήταν καλύτερη και το 94 το Division Bell, καλύτερη στιγμή από το Momentary Lapse of Reason, αλλά είναι και περιορέξιος, δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν πιο ψηλά το Momentary Lapse of Reason, αλλά και πάλι δεν είναι για τις κριτικές που πήρε το 87. Εμείς πάμε στο σήμερα να δούμε τι έκαναν οι Rolling Stones σήμερα. Αφού λέμε για το 87, για τις χρονιές, τις δυνατές και τις αδύναμες, να ορίστε εδώ τα αγόρια. Και στο 2026, Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ, Jealous Lover. Ωραίο, ραδιοφωνικό, δροσερό.

If I take a picture, could I stop it in its tracks?

Ζακ Τζόνσον, Ερμάνος Γκουτιέρες, Hold On To The Light και πολύ ωραία παρέα που συνεργάστηκε και ο Λέον Μπρίτζες που έχει συνεργαστεί και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και εδώ και με Ζακ Τζόνσον. Ντουέτα γίνονται, πολλά έχουν γίνει αυτές τις δύο χρονιές και έχουν κάνει αρκετά και οι Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και ο Λέον Μπρίτζες που ακούσαμε πριν. Στην Ιταλία, Ρικάρδο Μποντσάντο, Clandestino.

Ricardo Bonsanto στην Ιταλία. Ελπίδα Παπουτσέ, φρόντζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία δροσίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά. Κλείνουμε με Βραζιλία. Ρίο Λουά. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φίλες και φίλοι, μέτραγα έξω τον κόσμο. Έχουν γυρίσει όλοι. Όταν λέμε έχουν γυρίσει όλοι, έχουν γυρίσει όλοι. Και έχει μία κίνηση επειδή το καταλαβαίνουμε ότι έχουν γυρίσει όλοι. Έχει δροσίσει σήμερα το βράδυ, αλήθεια του Θεού αυτή είναι. Οπότε ξεκινήσαμε με τους Κούτιμαν Εντέγκελ και το Let Your Love Come Over από την Μαρι Φρος, την 23χρονη αυτή τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Βραζιλία και επαναπροσδιορίζει τη μουσική της Βραζιλίας. Και απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ακούτε Κόσμος. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα. Live, alive, on demand, τις εκπομπές. Mixed, podcast, θεματικές λίστες. Ό,τι υπάρχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Facebook, Instagram, έχουμε Facebook και Instagram για να μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και στο Viber. Στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο chat room του Κόσμος και μπορούμε να επικοινωνούμε. Στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και βέβαια και από το Messenger στέλνετε μηνύματα.

Αυτός είναι ο Voltec. Ο Voltec που έχει κλείσει 20-21 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, και αρκετά τραγούδια του και με την Πατρίτσια Φεράρα αλλά και μόνος του τα έχει ξαναπειράξει, τα έχει αναπροσαρμόσει στα μέτρα και στα σταθμά του 2025-2026. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε να ακούσουμε αυτό το χθεσινό τραγούδι που βάλαμε περίπου τέτοια ώρα στην εκπομπή. Ξέρω ποιο μου λέτε. Μου λέτε για την Νίνα Παστόρη. Το Μπαμπολέο από το τελευταίο της άλμπουμ, σε φλαμέγκο παρακαλώ.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Δεν το περίμενα ότι και εγώ ότι θα βάλει αυτήν την μελωδία, την τόσο γνωστή μελωδία των Gypsy Kings στο ρεπερτόριό της. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Νίνα Παστόρη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες κανταόρες της γενιάς των νέων τραγουδιστών της pop flamenco που αναδύθηκαν στις αρχές του αιώνα, και φυσικά έχοντας και μία πολύ πετυχημένη καριέρα, επειδή και η μητέρα της ήταν γνωστή τραγουδίστρια του φλαμέγκο, η Λαπαστόρη, και ακολούθησε φυσικά όλο αυτό τον ήχο και την κληρονομιά. Και η Νίνα Παστόρη είχε κάνει ντουέτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είπαμε και χθες ότι έκανε μια αξιοπρόσεκτη πραγματικά περιοδία παρέα με τον Σαντάνα και με την Lila Downs και τη Soledad Bravo πριν από 10 χρόνια. Είχαν κάνει coast to coast στην Αμερική, είχαν τραγουδήσει και στην Ευρώπη. Αλλά η ίδια όμως όταν συνεχίζει κανονικά και ηχογραφεί και βγάζει και πολύ ωραία πράγματα, ωραίες μελωδίες και ωραία τραγούδια. Ωραίο τραγούδι όπως και αυτό του Curtis Harding.

I think what's wrong with me. Αυτή είναι η συμμετοχή του Robert Smith των Cure στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο με τίτλο You seem pretty sad for a girl so in love. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι τραγουδάρα και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχει φύγει η Olivia Rodrigo από τον ήχο της pop. Έχει αγγίξει περισσότερο τη new wave και το punk, για να μην πω για τον ήχο των late 80s και 90s, και φυσικά με αυτή την πινελιά μέσα που έχει βάλει ο Robert Smith τον Cure, όπου φαντάζομαι και πιστεύω ότι γενικά έχει επηρεάσει τον τρόπο με την οποία σκέφτηκε η Olivia Rodrigo το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι θα είναι και ένα, γενικώς θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν μέσα στο 2026. Μέχρι τις 8.30 Walgreen διασκευάζει To Love Somebody και τι άλλο, Bee Gees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο remix που έκανε στο Four Women της Νίνα Σιμών. Η Desiree που κοιτάγα λίγο σήμερα το πρόγραμμά της, γιατί μας ήρθε μια ανακοίνωση ότι η Desiree έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας, γιατί εκεί δίνει την τελευταία για φέτος, για το καλοκαίρι, συναυλία του στην Ελλάδα ο Black Coffee και η Liva K. Έτσι κι αλλιώς ο Black Coffee γνωρίζουμε ότι ακολουθεί όλες αυτές τις μουσικές από την Νότια Αφρική, βάζοντας μέσα το Deep House και επαναπροσδιορίζει, αν θέλετε, τις αφρικάνικες ρίζες και αυτό που ονομάζεται House Vibration μέσα στην μουσική του, που είναι φυσικά επηρεασμένος από πάρα πολλά είδη. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Desiree, η οποία έχει καταγωγή από την Νότια Αφρική, από το Johannesburg, και μάλιστα διάβαζα παλιά μια συνέντευξη από που ήταν επηρεασμένη από άσχετα πράγματα, έτσι, από τους Radiohead. Ακούγε Radiohead, βέβαια η ίδια μένει στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν και ένας από τους λόγους που ούτως ή άλλως έκανε το μεγάλο μπάμ όταν εμφανίστηκε στο Global Stage στο Glastonbury και ακούστηκαν τα κομμάτια της και τα remix στο BBC Radio 1. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και αφού βρισκόμαστε στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τους Afro Celt Sound System.

Είναι μετρημένοι καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το The Man Who Sold The World. Ο Bowie του ηχογράφησε το 70 στο Trident Studios με τον Τόνι Βισκόντι στην παραγωγή. 4 χρόνια αργότερα, μερικούς μήνες μετά, είχε τραγουδήσει με την

ακούμε στο The Man Who Sold the World το 70. Και είναι ζήτημα αν υπάρχουν άλλοι 3-4 καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει αυτό το τραγούδι. Βάζουμε έναν τον Μι Τζούρε, το Σκοτσέζο, το 81, το 82 και το 93 βέβαια η Nirvana. Μία βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Ρόκια Τραουρέ και Ιμπραήμ.

εξαιρετική πραγματικά η Ρόγια Τραωρέ, εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ στα τραγούδια της Δαλιδά. Και μία από τις πιο ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές και ρεμίξ τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει, το Αγκόρα Αγκόρα Αγκόρα της Μίνα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, έτσι όπως ακριβώς το πείραξε και το φαντάστηκε ο μεγάλος Μαρκ Ρόνσον.

Έχουμε πει ότι ο Τζακ Αντόνοφ, ο Μαρκ Ρόνσον και ο Άντριου Βάτ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Για τον Μαρκ Ρόνσον δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει τόσα χρόνια και με την Amy Winehouse και με τα θάνατον με την Amy Winehouse, αλλά και με ποιους έχει συνεργαστεί και τι καλλιτέχνες έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ή όταν πειράζει ή όταν βάζει, έστω και φυσικά όργανα όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση, στο Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και στη χώρα μας στη δεκαετία του 80 και μετά από την Μίνα. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 9 με τον Dion. Ο Dion στη δισκογραφική του Τζομπονα Μάσα, γέννημα θρέμα παιδί της Νέας Υόρκης, εδώ με τον Paul Simon, και επιστρέφουμε.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Dos Gardenias από την alternative version. Θυμίζει έτσι το στούντιο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα. Θυμίζει το Εγκρέμ στην Κούβα, έτσι όπου άνοιγες αυτή την κίτρινη πόρτα, έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα χώρο γεμάτο με μικρόφωνα, ένα χώρο γεμάτο ενισχυτές και μία κονσόλα της δεκαετίας του 60, εκεί που ηχογραφούσαν όχι μόνο οι Buenavista Social Club. Εκεί είχαν βγάλει, είχε βγάλει τα τρία Εσπανιόλ και τα είχε ηχογραφήσει ο Νατ Κινγκ Κολ και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα αν μετά ανέβηκα και έγινε η παραγωγή στα στούντιο της Capitol στο Los Angeles και το editing στη Νέα Υόρκη. Πολλοί καλλιτέχνες έγραφαν τότε στο Εγκρέμ, αλλά φυσικά η ιστορία πάντα λέει ότι αυτή η μουσική και η μουσική που έγιναν γνωστή η Buenavista Social Club είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ήχο και με την μουσική της κουβανέζικης παράδοσης. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Ντούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, Strangers in the Night και Μάριο Μπιόντι.

Strangers in the Night. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι μας έλεγε πέρυσι ότι θέλει μέσα στο 2026-27 να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όμως πρώτη του προτεραιότητα είναι να στήσει μια καινούρια μπάντα, ένα καινούριο σχήμα. Ήταν αυτό το σχήμα που είχαμε δει στα F-Hill Sessions για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά είχαν παίξει ζωντανά καινούργη μουσική, φίλοι του μεν, αλλά όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, πάντα ένα συγκρότημα και ένα σχήμα θέλει καιρό μέχρι να εναρμονιστεί και να μπορέσει να δεθεί όμορφα για να παίζει συναυλίες και όχι μόνο. Σόνες Κοφερή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου κι αν είστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε. Μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, εκπομπές, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει μπορείτε να το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Facebook, Instagram, social media και το Messenger με το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, για να επικοινωνούμε και να τσατάρουμε παρέα, να λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το τελευταίο άλμπουμ του Zac Brown. Από τα τελευταία τραγούδια ηχογραφήσεις της Dolly Parton. Αυτό είναι το Butterfly.

Τι ωραίος ο Ζακ Μπράουν εδώ με την Ντόλι Πάρτον στο Butterfly. Διάβαζα προχθές και το έδειξε βέβαια και πολλά αμερικάνικα ειδησιογραφικά, τηλεοπτικά και έντυπα. Έγραφαν για το τι έγινε σε μια ομάδα American Football στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Tennessee Volunteers, όπου είναι, έπαιζαν με ένα πανεπιστήμιο στο Tennessee, στην πολιτεία του Tennessee, όπου όλη η πολιτεία του Tennessee, να σου πω, θρυνεί για την Ντόλι Πάρτον ακόμα και θα θρυνεί για πολύ καιρό, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, που έπαιξαν ένα παιχνίδι, βγήκανε οι παίκτες του Πανεπιστημίου από το Tennessee Volunteers και είχαν ένα αυτοκόλλητο, μια πεταλούδα στο πίσω στα κράνη τους. Σαν φόρο τιμής έχουν την αμερικάνικη σημαία και την πεταλούδα, η οποία έμαθα ότι η πεταλούδα αυτή θα μείνει για μέχρι το τέλος της σεζόν το 2027. Έτσι κι αλλιώς η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε, απεικόνιζε την πεταλούδα, ήταν ένα σύμβολο για την ίδια, υπέγραφε σχεδόν με την πεταλούδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και για εκείνη, απλά να το πούμε γιατί ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα, θα το ακούσετε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον μέσα από την εκπομπή, είναι ένα προσωπικό έμβλημα και σύμβολο η οποία αντιπροσωπεύει την ευγένεια, την ελευθερία και την αθότητα, και ήταν εξάλλου ο λόγος που είχε πει κάποτε ότι αγαπά τις πεταλούδες επειδή τις έβλεπε από παιδί στα βουνά, γιατί δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν και είναι τόσο όμορφες, και ήταν και ο λόγος που είχε ηχογραφήσει το Love is like a Butterfly το 1974, το ομώνυμο επιτυχημένο τραγούδι, το οποίο έγινε και σύμβολο της πρώιμης όλο καριέρας της και βασικό θέμα σε όλα της τα τηλεοπτικά σοου. Όλα αυτά για την πεταλούδα, για αυτό το και στον Ντόλιγουντ ακόμα, το γνωστό θεματικό πάρκο στο Τένεσι χρησιμοποιούσε, είχε μια πεταλούδα ως αναγνωρίσιμο στοιχείο στο λογότυπο και στην ταυτότητά του. Όλα αυτά για την Ντόλι Πάρτον, που επηρέασε άπειρους μουσικούς και όχι μόνο.

Jeff Goldblum, Misty, The Mildred Snitcher Orchestra, εδώ με τη φωνή της Melody Gardot. Ένα κομμάτι το οποίο είχε κάνει επιτυχία πριν από 70 χρόνια περίπου ο Johnny Mathis, αλλά στο πιάνο όλοι το έμαθαν ως jazz standard με το μαγικό πραγματικά πιάνο του Errol Garner. Lemon Tree, μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πίτερ Τος. Πίτερ Τος και Johnny B. Good. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήγα να πω καλή εβδομάδα, έτσι. Είναι Τρίτη σήμερα. Πώς περνάνε οι μέρες. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Πάπης. Εντάξει, μια χαρά. Θα πούμε όλοι, φίλες και φίλοι, μέσα στο ρυθμό και στο ρυθμό των ημερών, έτσι, και στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Αυτός που δεν έχει μπει σε ρυθμό, το σίγουρο είναι, είναι ο Σερ Τομ Τζόνς. Ο Τομ Τζόνς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απολύθηκε, καλά ακούσατε, από το Voice UK. Είναι η 14η σεζόν που προβάλλεται το Voice αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια ως coach και ως κριτική επιτροπή. Και σύμφωνα με μια ανάρτηση στα social media, ο Τομ Τζόνς ισχυρίστηκε ότι ο λόγος απόλυσης από το ITV, που ήταν και το κανάλι, οφειλόταν, λέει, σε μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλιση. Προφανώς αυτό αναφέρεται λόγω της ηλικίας του, έτσι, γιατί είναι 86 ετών. Τώρα ποιο είναι το πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία είναι σχετικό. Βέβαια, αν ήθελαν να βρουν μια λύση, εγώ πιστεύω ότι θα έβρισκαν. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι, για να είμαι σαφής, δεν ήθελα να φύγω από το The Voice, καθώς αγαπάω την εκπομπή και εκτιμάω πραγματικά το κοινό. Εγώ όσες φορές είχα δει μόνο στιγμιότυπα από το βρετανικό Voice και παλιότερα κοίταγα και το αμερικάνικο, επειδή ήταν και ο Blake Shelton στην κριτική επιτροπή, μπορώ να πω ότι είχε πολύ σωστές αποφάσεις και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο το κοινό όταν έβλεπε τον Σερ Τομ Τζόνς. Καταρχήν μιλάμε για ένα legend, για ένα θρύλο, και δεύτερον ανέβαινε, τραγούδαγε, βοηθούσε τον κόσμο. Λεπτομέρειες βέβαια το κανάλι δεν έχει πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, τουλάχιστον λέει το κοινό, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που ακόμα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το θέμα των χρημάτων, αλλά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Τομ Τζόνς.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, εδώ με τη Menahan Street Band. Είχε κάνει συνεργασίες και δουλέψει με τη Menahan πολύ ο Charles Bradley. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα μηνύματά σας που λέτε για τον Tom Jones, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, αλλά το να πεις τώρα και να μάθει ο Tom Jones τώρα από τα social media ή από τίποτα περαστικούς ότι δεν συνεχίζει σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μουσικά σόου στην Μεγάλη Βρετανία, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Είναι 10 παρατέταρτο, δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Patsy Cline. Patsy Cline σαν σήμερα γεννήθηκε. Έφυγε νεότατη το 63, έφυγε τον 30, 29 στα 30. Και θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, ότι ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε

I Fall to Pieces. Με ρωτάτε ποια είναι η ταινία με την ζωή της Πατσικλά. Είναι ένα βιογραφικό δράμα που γυρίστηκε το 1985, το Sweet Dreams, ταινία που έπαιξε τότε και ενσάρκωσε εξαιρετικά την Πατσικλά, είναι η Τζέσικα Λάγκ, και ο Ed Harris που υποδίεται το σύζυγό της, τον Charlie Dick. Και μιας και λέμε για τον Charlie Dick, ήταν ο άνθρωπος που της έφερε όταν είχε ένα τροχαίο το 61 και ήταν στο κρεβάτι και της έφερε ο Charlie ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Willie Nelson. Ήταν, αν θέλετε, το follow-up single μετά το Fall to Pieces, όταν είχε γράψει, όταν είχε ηχογραφήσει στην Decca. Ήταν το Crazy, όπου στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου το Crazy, αλλά ο άντρας της, ο Dick, την ενθάρρυνε να ηχογραφήσει το Crazy και λέει: εμένα δεν με νοιάζει, λέει, δεν πρόκειται να το ηχογραφήσω, that's it. Στο τέλος βέβαια ηχογράφησε το Crazy, όταν άκουσε μάλιστα η Patsy Cline την βερσιόν του Willie Nelson, αποφάσισε ότι θα το ερμήνευε διαφορετικά, και η εκδοχή του Nelson περιλάμβανε ένα προφορικό μέρος που το έβγαλε η Patsy Cline από το υλικό, αλλά είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως θεωρείται signature song και από την ίδια αλλά και από το Willie. Αυτό έχει πει μετά από τόσα χρόνια. Για μια τραγουδίστρια superstar και όχι μόνο για την εποχή της. Ping Pong Orchestra, 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, και να μείνετε, να συνεχίσετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με το Σεμπακάμπος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Σε ένα δροσερό βράδυ ευτυχώς, μετά από καιρό. Και να έχετε από αύριο μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν το 2013 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ True του Avicii. Και εδώ το Wake Me Up, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μαζί με Aloe Black. Ένας τρομερός DJ, πολύ όμορφος ήταν, και παραγωγός ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει folk, country, bluegrass, soul και blues μαζί με electronic dance music, EDM. Αυτός το πρώτο έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί, έφυγε πολύ γρήγορα στα 28 και πάρα πολύ άδικα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γενέθλια, γενέθλια έχει Pink.

Αμερικανίδα, πολύ δυνατή, πολύ αθλητική. Top 10, there you go, most girls. Συνεργασίες για το Lady Marmalade από το Moulin Rouge. Και αυτό είναι το Get the Party Started. Καλή ακρόαση.

Και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο. Lady Luck το άλμπουμ μαζί της, ο Maverick Sabre, Don't Cry.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναΐκα από την IT, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι. We will always be the way we were. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται ο Τζακ Σεβορέτη, αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού και των Ελληνίδων. Στην Αθήνα έρχεται λοιπόν για αυτή τη μοναδική συναυλία. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Ένα άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, We Will Always Be The Way We Were, θα κυκλοφόρησε 10 Απριλίου του 26. Μία περιοδία Ενωμένο Βασίλειο Ευρώπη, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα ο Τζακ Σεβορέτη έχει ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που κλείνει ένα κύκλο για τον ίδιο, μια επιστροφή στις ρίζες όπως λέει και στη γειτονιά του ήχου που άκουγε μικρός.

Μία από τις πολύ ωραίες φωνές της δεκαετίας του 60 γεννιέται σαν σήμερα το 1932 στην Αμερική, η Virginia Patterson Hensley, έτσι ήταν το κανονικό της όνομα, Patsy Cline τη γνωρίζουμε όλοι, country μουσική, αλλά έκανε crossover πάρα πολύ στην pop. Στη Virginia γεννήθηκε, τεράστιες επιτυχίες, θα ακούσουμε και άλλες αργότερα και γενικότερα θα κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία βουτιά στη δεκαετία του 60.

φασισμός δεν είναι εναλλακτική λύση. Στους δρόμους, Γερμανοί πολίτες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκλογές έρχονται και στη Γαλλία. Μαρίν Λεπέν εκεί. Στην Ισπανία, μετά την κρίση αυτή με τους μετανάστες. Στην Ιταλία, η Μελόνι, Μελόνι, Μελόνι. Και δεν ξέρω τώρα αν είδατε αυτή την καταπληκτική στολή που βγήκε στην Αμερική από τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ για την διαστημική υπηρεσία, που θυμίζει Star Wars και λίγο να ζει.

Ήταν σωστή τακτική το τείχος απομόνωσης που είχαν υψώσει τα άλλα κόμματα στην AfD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της? Και είναι δημοκρατικό να γνωριθεί η πλειοψηφία που της έδωσαν οι ψηφοφόροι της και της περιοχής Αξονίας Άγχαλτ. Και αν τώρα η AfD συνιστά απειλή για τη δημοκρατία, υπάρχει άλλη συνεπής επιλογή από την απομόνωση ή και την απαγόρευσή της? Και αν γίνει δεκτό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση, μήπως έτσι ανοίγει ο δρόμος σε μια επανάληψη του δράματος της γερμανικής δημοκρατίας τη δεκαετία του 1930? Βασανιστικά ερωτήματα. Ο γερμανός καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τη βαρύτατη ήττα του κόμματός του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Τώρα βγήκαν και αυτά τα φοβερά άρθρα εδώ, πώς θα ήταν η ζωή σε ένα κρατήδιο αν κυβερνούσε η AfD. Η Ευρώπη έχει λόγους να ανησυχήσει σίγουρα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο της Le Monde. Αυτά τώρα, να πάμε στα καθημάς, γιατί για 8η μέρα η πυρκαγιά κατακαίει ένα μοναδικό δάσος, την κοιλάδα του ΑΟΟΥ στην Κόνιτσα. Έχει καεί έκταση περίπου 7.000 στρέμματα και πολλές πυρκαγιές ήταν χτες, 33. Χρειάζεται προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Λακωνία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αυτή και αν είναι μάχη, μια battle, εγώ Αγιάλα, Duke Ellington, Count Basie, 1961, από το album First Time.

0: let there be love.
1: Nat King Cole. Λίγο πριν Louis Armstrong, λίγο πριν Etta James. Και ένα πολύ ωραίο Peter Gunn Mambo από Gian Costanzo.

Λοιπόν, και μετά από αυτό το accidental mambo από Mambo All Stars, θα ανέβουμε στον Καναδά. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Shirley Tegu. Να μας εξηγεί βεβαίως στα γαλλικά πόσο ωραίος είναι ένας άνδρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σε ένα προάστιο του Portsmouth γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο Richard Henry Sellers. Οι γονείς του τον φαντάζαν Peter. Peter Sellers, χαρισματικός, κωμικός, σπουδαίος μίμος που ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αλλά εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο σκηνοθέτης από πίσω, ο Blake Edwards, ο Ρος Πάνθυρας το 1963, λαγωνικό 24 καρατίων το 64, αλλά και τρεις ακόμα τη δεκαετία του 70. Πάντα στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, η επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, ο Ρος Πάνθυρας ξαναχτυπά, η εκδίκηση του Ρος Πάνθυρα. Είχε θέματα με την καρδιά του Peter Sellers, δηλαδή εκεί ανάμεσα στην ίση του Ρος Πάνθυρα υποβλήθηκε σε μια πρωτοπαριακή τότε για την εποχή θεραπεία και είχε βάλει βηματοδότη. Σοβαρό ρόλο του έδωσε ο σκηνοθέτης Hal Ashby στην κομεντή «Να είσαι εκεί, κύριε Chance», «Be There» το 79.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, βράδυ 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, on demand και ακούτε ό,τι θέλετε. Από το ψηφιακό ραδιόφωνο τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: Λοιπόν, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 2003, οι παλιοί θυμούνται, όταν ο David Bowie έδωσε μια διαδραστική συναυλία, ίσως την πρώτη στην ιστορία. Μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα, και τότε ο χαμελέοντας Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο αυτή τη συναυλία, με ένα εγχείρημα το οποίο προηγήθηκε τις εποχές του streaming που έχουμε τώρα. 21 κινηματογράφη και θέατρα της Ευρώπης, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, χιλιάδες θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από χιλιόμετρα μακριά τη συναυλία, σχεδόν σαν να βρίσκονται εκεί. Και το πιο καταπληκτικό της αλληλεπίδρασης ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις για τα δεδομένα του 2003, μια ιδέα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία βεβαίως ήταν προάγγελος το πώς η τεχνολογία θα άλλαζε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, όπως τα έχουμε δει. Διήρκησε 90 λεπτά, τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια μέχρι από την τότε δισκογραφία του David Bowie. Η εμφάνιση η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα. Gemini Spaceship, David Bowie.
1: I took a trip on the

0: Η τελευταία δουλειά του James Blake, Trying Times. Γιατί και αυτός πέρασε δύσκολα, έφυγε από τη Universal. Μπήκε στην Indify. Έβαμε στο το άλμπουμ. Καταπληκτικά φορητικά, πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούστε όλο το άλμπουμ. Και αμέσως μετά το σήμα, Noir Désir έρχονται. Λεβόν ο Πορτερά, για έναν αγαπημένο φίλο που το ζητούσε διακαώς. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.
1: Κόσμος 93.

2015 ο Avicii κυκλοφόρησε το δικό του φελαγκού της Nina Simone σε μια έκδοση Electro Soul, και εδώ είναι ο πρώτος ζε με Jesse Royal, The Art of Acceptance, Something I Said.

Η Αιάννα λέει που τους προτιμάει Housebroken. I like my men housebroken. Πάτσε Κλάιν, σας υποσχέθηκα κι άλλη μία.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, 38th in Chicago. Από το άλμπουμ 1978, τη χρονιά που γεννήθηκε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
8: Thank you.

people were much, much bigger than they were.

Πολλά και διαφορετικά κάνει αυτός ο τύπος που τον γνωρίζουμε καλά από όλες του τις δραστηριότητες. Μιλάμε για τον Τζον Λούρι, ο οποίος ζωγραφίζει, παίζει μουσική, φτιάχνει μπάντες, χρησιμοποιεί τους Lounge Lizards για να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο και αποκαλεί Painting with John, από όπου και παίρνει τον τίτλο από τη σειρά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην HBO με τεράστια επιτυχία, Painting with John Lurie, ή αλλιώς Fishing with John Lurie. Μεγάλη ιστορία ο John Lurie, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπαίνουμε στο μικρό αυτοκίνητό του και ελπίζουμε ότι το ταξίδι θα μας ανταμείψει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Κίντους είναι εδώ μαζί με το άλμπουμ του The Salmon. Wiggling είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Πίσω στο 1977 σκαρφίζεται αυτό το ευρηματικό In These Times ο Errol Walker και εννοείται ότι παραφράζει το Summertime.

Η Παντσίτα Records τώρα επενδύει στη ρέγγε μουσική, όπως επίσης επενδύουν στη ρέγγε μουσική και οι Soul Adventures μαζί με τους Roof Bandits. Ένα Cummins είναι που ηχογραφείται στη Βαρκελόνη στο τώρα.

0: να τα βάζει στη θέση τους ο Άντρε Williams, ο οποίος έρχεται με το κομμάτι του I gotta get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail. I gotta get the money for

Robert Finlay περίμενε χρόνια για να δημιουργήσει τις μουσικές του. Τώρα ηχογραφείται από τον Dan Auerbach. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε από τα Blues Bayou του.

Γκόργον πάλι έρχονται από το LA μεριά και ονειρεύονται ειρήνη και ωραίες μουσικές, όχι χαμένες ιδέες δηλαδή. No Fools Ideas είναι και το κομμάτι που έφτιαξαν μόλις στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Στη Γαλλία θα βρεθούμε να ανεβούμε τα σκαλιά αυτής της εταιρείας με τίτλο Comet, στο Παρίσι για την ακρίβεια. Welcome to Comet Records. Και ο Eric Trossé ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Psycho on the Bass είναι η συνεργασία αυτού του hip hopper αλλά και παραγωγού, του Dr. L μαζί με τον Tony Allen. Φτιάχνουν το χάρτη του Afrobeat της νέας γενιάς, όπου όλα μπλέκονται γλυκά. Όλα αυτά συμβαίνουν πίσω στο 2000, όταν ο Dr. L συνάντησε τον Tony Allen στα Black Voices, αυτό το tour που έκανε τότε ο Allen.

It's a forbidden. Every 2000. Push your mind.

Toronto.

Στο νότιο Λονδίνο κρύβονται πάλι τα παιδιά του Φέλα, η Έζρα Collective δηλαδή, οι οποίοι έχουν καλά οργανωθεί και τα μπλέκουν όλα. Well organized, και η Λίλα Ίκε εμφανίζεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρθατε στο ταξίδι μας, στο αστροναύτη ταξίδι μας. Εδώ είμαστε με τους fruitful, ευγνώμονες στον κόσμο μας, στις μουσικές μας.

I don't want this groove to ever end, που έλεγε και ο LTJ Bookem από τα παλιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασιαλάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Έως τις 2 θα βρισκόμαστε στον κόσμο σας.

ότι απέμεινε από τους ωραίους τζέστο φανκ. Εδώ τα παιδιά του Πλούτονα βάζουν την ήρεμη δύναμη. Soft power τη λένε.

τα πολύ ωραία, τα κλασικά. Εδώ ο Ναζράτ Φατάχ Αλιχάν συνεργάζεται με τους Massive Attack και ότι μένει στο χρόνο είναι αυτό το must must. Στην version Massive Attack RM.

Νικόδημος, Wonder Wheel Recordings, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Φεύγει από την ωραία του Μαδρίτη, παίρνει και την απέλικα μαζί του και το disco star είναι έτοιμο και φρέσκο.

τους Τσάντρα φεύγουμε να πάμε στους Τσέμπα που κρύβονται μαζί με το groove τους στο Βερολίνο μεριά. Φρέσα Afro Soul μουσικές από τους Γκανέζους αλλά και Βερολινέζους που εμπνέονται από το heartbeat των 70s. Be a Lover είναι το άλμπουμ που φτιάχνουν οι Τσέμπα Groove από όπου και αντλούμε αυτό το No Pain, No Gain που έφτιαξαν για μας εντός του 2026 και αυτή η δουλειά.

εντρεφήσουμε στους γαμόνο sound, την ωραιότερη jazz της Japanese μουσικής αυτής της σκηνής. Εδώ είμαστε στα 50s, έχουμε επισκεφθεί την Ιαπωνία και βρισκόμαστε σε αυτό το γαμόνο groove.

με το κοντραμπάσο του ή αλλιώς ο Καμεσλιέ, ο μπασίστας στην μπάντα τον Λοζό, αλλά και performer. Φτιάχνει τους παντομάδες του μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή του 2026, και συνεργάζεται με τον Ρότζερ Ερασπάγη.

Ίσως το 1984 ο Άρτσι Σεπ, αυτός ο υπέροχος σαξοφωνίστας, έβγαλε το κομμάτι με τίτλο Down Home, New York.

0: live chat.
1: Another level. Lounging
2: with my man, που έλεγε και ο γκούρου τζαζ Ματάς, που άνοιξε το δρόμο

καινούριο άλμπουμ για την Έρικα Μπαντού. Εδώ είμαστε μαζί και ο Alchemist που της κρατάει το χέρι μέχρι το φεγγάρι. To the moon ή αλλιώς

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα το ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ, τέλος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος Radio.gr.

touch, oh baby, don't you cry. Hush, little baby,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος